Πίτσα. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Κρέτα One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή.
4: Εκείνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Too late, ειδικός και γενικός. Το πέτυχες. Πάντα το πετυχαίνεις τον τελευταίο καιρό, Αντώνη Τσαπίνε. Δεν ξέρω δηλαδή, ή εγώ θέλω να ακούω αυτά που θέλω, ή αυτά τα λένε όπως πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, και νομίζω ότι όταν στον πρόλογο πεις τη λέξη Παρασκευή, ό,τι άλλο βάλεις πίσω κολλάει, είναι μια χαρά, δηλαδή είναι σαν το παλιό τζιν που βάζαμε τότε, που βάζαμε, όσο το βάζαμε. Ό,τι και να έβαζε μετά από πάνω, άμα φορούσε τζιν είχες κλείσει την υποχρέωση. Το ίδιο πράγμα είναι και η Παρασκευή, άμα μπει μπροστά, μια ανάσα στη δίνει ρε παιδί μου, ένα πρόκριμα, ένα κάτι της, ξέρω εγώ, δηλαδή λες εντάξει. Για κάτσε να δούμε τώρα τι φαίνεται. Ναι, είναι αντίθεση το τσουλούφι. Έχετε δίκιο. Και ο Μάνος Τσουρουνάκης και ο Αντώνης Τσαπίνος έχουν δίκιο ότι κάποια πράγματα δεν λένε να υποταχθούν στον νόμο της βαρύτητας. Ένα από αυτά είναι το τσουλούφι μου. Αν θέλετε και εσείς να το γνωρίσετε από κοντά για να γίνετε φίλοι, live streaming στο kretawan.gr, εκεί όπου μπορείτε και να βλέπετε τις ειδήσεις, να ενημερώνεστε για την επικαιρότητα και από την άλλη να παρακολουθείτε όλα όσα συμβαίνουν και συζητιόνται στο στούντιο εδώ στο kretawan 102,3, γιατί σε αυτή τη συχνότητα κάθε πρωί είστε συντονισμένοι. 8 με 10, εδώ είμαστε. Αντιγόνη Ανδρέα έξω μικρόφωνο, ο Αντώνης σας συστήθηκε με την επιλογή του, ο Μάνος Τσουρουνάκης σας συστήνεται με την εικόνα του, οι υπόλοιποι κάπου εκεί έξω, υπομονή, δύναμη, και ελπίδα. Δεν χάνει και αυτό το νόημά του. Ελπίδα, δεν το είπε και η Μαρία, πολύ ωραία λέξη, πάει και αυτή, την τσαλαμανιάσαν. Αχ, τι ωραία που είναι η ελληνική γλώσσα και τι ωραία πράγματα που έχουμε να πούμε για αυτήν και πόσο πλούσια και τι ωραία που μας βάζει και σε θέματα αυτή την περίοδο για την διάσωσή της. Έχετε σκεφτεί ότι η ελληνική γλώσσα όπως φθήνουμε και δημογραφικά κινδυνεύει και αυτή με τη σειρά της και ο πολιτισμός εκείνος ο οποίος έδρεψε δάφνες αιώνες πριν και γοήτευσε ανθρώπους μίλια μακριά από αυτήν εδώ τη γεωγραφική θέση που βρισκόμαστε πλέον έχει πολύ λίγα να δώσει στο σήμερα και πώς θα διασωθεί δεν είναι το ζήτημα, πώς θα συνεχιστεί είναι το μεγάλο πρόκριμα και το μεγάλο στοίχημα. Δεν ξέρω τώρα αν όλα αυτά σας περνάνε το μυαλό σας πρωί πρωί, σας ενδιαφέρει επειδή είναι Παρασκευή, ναι, να πάμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να δούμε τι θα γίνει το μεσημέρι, ποιος θα κάνει το φαγητό, ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο, αν τα απόγευμα έχουν κάνει στο σχολικό. Εγώ ήθελα να σας πω για την ελληνική γλώσσα που είναι τόσο πλούσια και από όλες αυτές τις υπέροχες λέξεις που έχουμε, η Μαρία διάλεξε την ελπίδα. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Αυτό είναι το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού, αυτό είναι το όνομα της παράταξης της Μαρίας Καρισιανού. Μεγάλο είναι, ναι. Αλλά εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να μπλέξουν τώρα με μανατζέρι λύκια και τέτοια πράγματα. Το είδαν λίγο πιο πάνω από όλο αυτό. Το πήγαν με την καρδιά τους, το κάνουν με το συναίσθημά τους. Έχουν το αφήγημά τους. Δεν έχει αφήγημα ο Θανάσης Αυγερινός. Φυγηματάρα. Και είπαν ότι εκεί θα κλείσουν. Ωραίο είναι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Μια ελπίδα. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και άλλα τέτοια. Εντάξει, το είδα. Δεν ξέρω πώς κατάφερε να καπακώσει ο Θανάσης Αυγερινός στην εκδήλωση. Δηλαδή, φοβερό να θέλεις να βγάλεις τη Μαρία πρώτη, αλλά να έρχεται αυτός με την μπλούζα του και τον Ντοστογεύσκη πάνω και κάτι άλλο Ρώσους συγγραφείς και μετά να μην θες να πεις κάτι άλλο. Βγήκε και αυτό το κοριτσάκι, το οποίο είναι αναλύωτο, έτσι. Δεν το έχει φθείρει καθόλου χρόνος. Την ηθοποιό, λέω, που μας έλεγαν ότι έρχεται μια ηθοποιός έκπληξη. Περίμενα κι εγώ καμιά ηθοποιό ενεργή και αυτή μου στείλαν την Κατερίνα τη Μουτσάτσου από το LA. Αυτό το κοριτσάκι που είχε πάει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό μαζί με κάτι άλλο τότε που είχαν φύγει και μετά ένας ένας γύρναγε πίσω. Κάποιοι τα κατάφεραν, εντάξει, όχι. Ο Χριστόφορος ο δικός μας μια χαρά τα πήγε. Το πάλεψε, ωραία. Την Κατερίνα τη θυμόμαστε από ένα βίντεο που είχε κάνει μέσα στον κορονοϊό που έλεγε εκεί κάτι κουλά μαζεμένα, μπύρι, που ήθελε την ελευθερία της, τη δύναμή της και τα είχε πει ωραία, ήταν και θεατρικό το αφήγημα. Μας είχε κερδίσει. Καλά, εμείς στο TikTok δεν θέλουμε και πολλά για να κερδίσουμε. Βλέπουμε και κάτι άλλες περισσότερες χλαπάτες από τη Μαρία την Καρισιανού και την Κατερίνα τη Μουτσάτσου. Καλά, τι λέω. Μην της αλλάζω το παιδί, μην το αλλάζω το παιδί το όνομα. Είναι ηθοποιός η Κατερίνα Μουτσάτσου, ναι. Και από τότε λέει, ναι, Κατερίνα Μουτσάτσου. Από τότε λέει που έκανε αυτό το φανταστικό βίντεο, μας είπε ότι απέκτησε πολιτική υπόσταση. Απέκτησε. Ωραία είναι να αρχίσει σιγά σιγά και η Τούνια να μας ζητάει τα ρέστα με πολιτικές υποστάσεις, αλλά δεν είναι τις ώρες όταν τα συζητάμε. Μόνο στα βρία και με τα δυο μας χέρια. Πάρτο. Άρε Αντώνη. ναι, γιατί θα πει και αυτή γιατί, δηλαδή, Μουτσάτσου καλύτερα είναι από μένα, δεν κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, ναι, τότε και βγήκε εκεί αυτή η κοπέλα, δηλαδή αυτή ήταν το surprise, ήταν το πακετάκι έκπληξη κατά την Μουτσάτσου, που μας είπε ότι με το βίντεο της απέκτησε πολιτική υπόσταση, οπότε αφού την έχει είπε να τη χρησιμοποιήσει τώρα εδώ στην παράταξη της κυρίας Καρισχένου. Μπήκε μέσα και ο, ποιος ήταν ωραί αυτός, ο Θεσσαλονικιός που ήταν και πρώην περιφερειάρχης και πρώην βουλευτής κάποια στιγμή, που μας έκανε να ξεκαρδιστούμε με κάτι ωραία βιντεάκια που ανέβαινε πάνω στα άλογα και κάλπαζε στην Αριστοτέλους. Αυτός βέβαια δεν πήγε. Ναι, ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης. Αυτός πήγε απ' έξω και έκανε μια δήλωση από το Ολύμπιο, δεν μπήκε μέσα. Τώρα είχε ενηλυμένες υποχρεώσεις ή δεν ήθελε να τον δουν να κάθεται στις πρώτες θέσεις, αλλά τη δήλωση την έκανε, εν πάση περιπτώσει. Anyway, αυτό ήταν τώρα. Τι να πω. Μακάρι. Α, ήταν και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο Ηρακλειώτης, ο τεχνικός πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Ντεμπών. Ήταν και άλλοι επιστήμονες. Ο πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης. Σύλλογος είναι αυτός. Σύλλογος μεγάλος. Αυτός είναι, όχι, είναι άλλος. Ήταν πρόεδρος των Ελλήνων της Αγίας Πετρούπολης, λέει. Και επιχειρηματίας είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, ο Θανάσου Αυγερινός με αυτό το μπλουζάκι έτσι των Ρώσων συγγραφέων είπε εκεί αυτά τα βλοσιρά του. Ήτανε, το μπλουζάκι είχε απάνω τρεις κλασικούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είχε Ντοστογεύσκη, είχε Τολστόη και είχε και Τσέχοφ. Αυτούς δεν έβαλε Καζαντζάκι, Λουντέμι, αυτό, Σαμαρά. Ας είπαμε με το Σαμαρά, θα έχει ένα πρόβλημα μετά, σου λέει, μην γίνει καμία σύγχυση με τον άλλο του Σαμαρά. Και είπε εκεί τα δικά του, ας πούμε. Εμένα με φοβίζει το βλοσιρό βλέμμα του Θανάσου του Αυγερινού. Δηλαδή, έχω μια τρομάρα όταν το βλέπω. Την έχω και στο Open. Δηλαδή, έχει τύχει να βγω μαζί του σε παράθυρο και έχω ένα φόβο. Δηλαδή, φοβάμαι ότι συνεχώς θα έρθει από το πάνω παράθυρο στο κάτω να μου κάνει καμιά επίθεση. Αυτό θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου. Μίλησε για τιμωρία. Είδες πως πω εγώ τον φοβάμαι. Όσοι έχουν κάνει αδικήματα να τιμωρηθούν, αλλά το είπε το τιμωρηθούν. Γέμισε το στόμα του με την τιμωρία. Εντάξει, είδαμε αυτή την περίφημη διακήρυξη. Είναι ιδρυτική διακήρυξη. Νομίζω ότι το πιο ωραίο κομμάτι από το χθεσινό, έτσι, της ιδρυτικής διακήρυξης, λέω, που το διάβαζε η Μαρία, το πήγε άρθρο-άρθρο, τα είπε όλα αυτά, ήταν εκεί που χειροκροτούσε τον εαυτό της. Είπε κάποια στιγμή ένα από τα κομμάτια του άρθρου, της διακήρυξης, ένα από τα άρθρα, της άρεσε πάρα πολύ, είχε να κάνει με τις τράπεζες. Και είπε ότι θα τακτοποιήσουμε τις τράπεζες, θα ρυθμίσουμε τις τράπεζες, και την ώρα που το έπαιρνε, τώρα θα χειροκροτήσω και εγώ, και ξεκίνησε να χειροκροτεί τον εαυτό της. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο, έτσι, δείγμα γραφής. Εμένα με άγγιξε, πραγματικά με άγγιξε. Εντάξει, είναι ωραίο να τα λες και να χειροκροτήσεις. Δεν περιμένω μισό λεπτό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Κλακ, κλακ, κλακ. Άμα το βρει στο TikTok, έχει κάνει θράψη. Πάει μπάλα την ώρα που το χειροκροτεί τον εαυτό της. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά. Δεν κρίνεται μια κατάσταση από μία μέρα. Να το πούμε και λίγο αυτό στο σοβαρό της υπόθεσης. Δεν κρίνεται από μια εκδήλωση στο Ολύμπιο. Δεν θα μετράμε τώρα καθίσματα, ποια ήταν γεμάτα και ποια ήταν αδιανά. Δεν θα πούμε γιατί στήθηκε για το οθόνη απ' έξω και τελικά δεν είχε κόσμο. Δεν με πειράζει καθόλου το πουκάμισό της με το μαύρο τριαντάφυλλο που σχεδίασε ο Βασίλης ο Ζούλιας. Τζάμπα τα ακούω όλα αυτά. Μία παράταξη, ένα κόμμα, ένα κίνημα. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα κίνημα. Δεν ακούσαμε και κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο κατά που πάει. Μας είπε δεν πάει ούτε αριστερά, δεν πάει ούτε δεξιά. Κρίνεται στο δρόμο. Και εκεί θα κριθεί και η Μαρία Καρισχιανού, και εκεί θα κριθεί και το σύστημα και το κοινωνικό και το πολιτικό, αν μπορεί να την αντέξει και αν εκείνη έχει να δώσει πράγματα. Ας της πούμε καλή επιτυχία, ο πλουραλισμός δεν έβλεψε ποτέ κανέναν, καλύτερα περισσότερες φωνές παρά λίγες. Αυτή είναι μάλιστα και η αρχή και η γοητεία της δημοκρατίας, την οποία έχουμε ως πολίτευμα στη χώρα μας. Καλή της επιτυχία. Meanwhile, που λένε και στο χωριό μου, συμβαίνουν και άλλα πράγματα, και θα βάλω μια άνω τελεία για να πάρω μια ανάσα μέσα από μια συζήτηση με μια γυναίκα που εκτιμώ πάρα πολύ και για την προσφορά της και για αυτά τα οποία κάνει σε ένα πολύ ευαίσθητο και νευραλικό τομέα που έχει να κάνει με τα παιδιά, που έχει να κάνει με τη μάθηση, που έχει να κάνει με τις μαθησιακές δυσκολίες. Και θέλω να πω μια καλημέρα στην διευθύντρια του ΚΕΔΑΣΥ εδώ στο Ηράκλειο, την κυρία Κωνσταντίνη Οικονομοπούλου. Δεν ξέρω πόσο θα προλάβω μέσα σε ένα τέταρτο να βάλω όλα εκείνα που θέλω να τη ρωτήσω, και ξέρω πόσο πολύ γίνεται αυτή την ώρα μια τιτάνια προσπάθεια στο ΚΕΔΑΣΥ να ανταποκριθούν εκεί οι εργαζόμενοι στις αυξημένες αιτήσεις και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο των μαθησιακών δυσκολιών. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούνε. Ευχαριστούμε και εμείς για το βήμα που μας δίνετε.
0: Και χρόνια πολλά για χθες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, τιτάνια προσπάθεια. Είναι το μόνο που μάλλον αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζει όλο το έργο του ΚΕΔΑΣΥ.
0: Τιτάνια προσπάθεια. Ναι. Από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Και θα ξεκινήσουμε από εκεί καταρχήν, γιατί είμαστε σε μία περίοδο που πάμε προς τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Mm-hmm. Είναι και σε εξέλιξη και οι εξετάσεις. Στο Λύκειο έχουν ξεκινήσει, έπονται στο γυμνάσιο και βεβαίως κοιτάμε όλες τις πανελλαδικές. Το ΚΕΔΑΣΥ έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και στο ζήτημα των πανελλαδικών εξετάσεων και με τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και υποστήριξης στα παιδιά που θέλουν να μιλήσουν, που θέλουν να πούν όλα αυτά που νιώθουν. Αλλά αυτό είναι μια τελευταία παράγραφος. Ναι. Πάμε στην τιτάνια προσπάθεια. Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη όσο αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά που φαίνεται να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται βοήθεια.
1: Είναι γεγονός και πραγματικά το παρατηρούμε και εμείς πάρα πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια, κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε πραγματικά τις διπλάσιες αιτήσεις από αυτές που είχαμε τα προηγούμενα έτη. Αρκεί να σας πω, για να καταλάβετε, ότι ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο με 3.000 αιτήματα για αξιολόγηση μαθητών, 3.000, αξιολογούμε περίπου τα 80 με 90 παιδιά την εβδομάδα ανάλογα την περίοδο, και αυτή τη στιγμή, 6 μήνες μετά, έχουμε 3.570 αιτήματα. Η έκρηξη είναι απερίγραπτη. Παρακολουθούμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη αύξηση σε όλες τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Δεν εξετάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο στόχος μας είναι όσο μπορούμε περισσότερο αφενός να αξιολογήσουμε τους μαθητές, να δώσουμε κατεύθυνση στους συναδέλφους στα σχολεία και στους γονείς και αφετέρου. Έχουμε ένα ζήτημα πλέον στο νησί, πάρα πολύ μεγάλο.
0: Τι?
1: Δεν έχουμε δομές δημόσιες με παιδοψυχιάτρους για να μπορούμε να παραπέμπουμε.
0: Γιατί είναι απαραίτητο όσο αυτό έχει να κάνει, ας πούμε, με την στήριξη του παιδιού ή στη διάγνωση, σε ποιο κομμάτι?
1: Είναι καταληκτικό και απαραίτητο αφενός στη διάγνωση και αφετέρου στις θεραπείες που μπορεί να χρειάζεται ένα παιδί, στην παρέμβασή του. Όσο πιο νωρίς και όσο πιο έγκαιρη γίνεται η παρέμβαση, τόσο πιο καλά αποτελέσματα θα έχουμε σε ένα παιδί. Και όλοι χανόμαστε αυτή τη στιγμή στο γεγονός ότι δεν έχουμε πού να παραπέμψουμε. Δεν έχουμε παιδοψυχιάτρους σε δημόσιους φορείς. Έχουμε έναν, τον κύριο Γεροστέργιο, για όλο το νησί, με τον οποίο πραγματικά έχουμε εξαιρετική συνεργασία και το δηλώνω σε κάθε ευκαιρία. Αλλά τι να μας κάνει ο άνθρωπος μόνος του?
0: Μα και μόνος του να ήταν για το ΚΕΔΑΣΥ και πάλι δεν θα έφτανε.
1: Εντάξει, και πάλι δεν θα έφτανε.
0: 3.000, ναι.
1: Ταυτόχρονα, 3 χρόνια τώρα που είμαι εγώ επικεφαλής στην υπηρεσία, παλεύουμε με όλους τους τρόπους που μπορούμε προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ ή έστω ένα παράρτημα, κάτι εν πάση περιπτώσει. Στέλνουμε διαρκώς στατιστικά στοιχεία στο Υπουργείο. Ακούμε αυτό ότι ναι, το βλέπουν, ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια εδώ. Τα νούμερα είναι αδιανόητα. Φανταστείτε ότι βλέπουμε το 47% του μαθητικού πληθυσμού του νησιού. Για το 47% έχουμε ένα ΚΕΔΑΣΥ και για το 53% έχουμε 3 ΚΕΔΑΣΥ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Το επικοινωνούμε με όλους τους τρόπους παντού και δεν έχουμε αποτέλεσμα.
0: Τι
1: και το χειρότερο, ξέρετε, δεν είναι για μας. Δεν είναι ο φόρτος εργασίας ο δικός μας, που σας μιλώ ειλικρινά, και όποτε θέλετε να έρθετε, να δείτε πόση δουλειά γίνεται σε αυτή την υπηρεσία. Οι γονείς πλέον είναι στις σκάλες, δεν έχουμε πού να καθίσουν. Δεν το λέμε για το φόρτο εργασίας, το λέμε γιατί τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη, χρειάζονται παρέμβαση. Οι γονείς επίσης χρειάζονται μια συμβουλευτική, κάπου να απευθύνονται, κάποιος να τους υποστηρίζει. Όλο αυτό αφορά το σύστημα αφενός της οικογένειας και κατ' επέκταση της κοινωνίας. Οι μαθητές είναι τα παιδιά μας, είναι η μελλοντική κοινωνία, μας αφορούν όλους μας. Δεν είναι δυνατόν πραγματικά να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και πριν τις εξετάσεις και με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν και να μην έχουμε ανθρώπους κατάλληλους και εξειδικευμένους στο δημόσιο φορέα να μπορούμε να πιωστούμε πραγματικά χέρι-χέρι για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Για τα παιδιά, όχι για μας. Για τα παιδιά. Αφήνω κατά μέρος έτσι στην άκρη το βάρος όλων ημών με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καλούμαστε να διαχειριστούμε. Το αφήνω. Δεν το βάζω καν στην κουβέντα αυτή τη στιγμή. Που εννοείται κάποια στιγμή και οι ειδικοί θα έπρεπε να έχουν μια υποστήριξη. Αλλά το αφήνω. Η κοινά το αφήνω. Γιατί μέλημά μας είναι πάντα τα παιδιά.
0: Πόσο δύσκολο είναι να γίνει ένα δεύτερο κέδαση που είναι ένα αίτημα το οποίο θα ξεμπλοκάρει και τη διαδικασία, θα τρέξει πιο γρήγορα τα δεδομένα.
1: Ειλικρινά σας μιλώ, βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ρήτρησης με τον κύριο Καρτσονάκη.
0: Από εκεί πρέπει να φύγει το αίτημα.
1: Έχει φύγει το αίτημα και διαρκώς και εγώ, ξέρετε, είμαι από την Αθήνα, όποτε πάω στο Υπουργείο καταθέτω συνέχεια την ίδια επιστολή με αυξημένα απλώς, με αυξημένους τους αριθμούς των ετοιμάτων. Εντάξει, είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής, προφανώς. Έχουμε πάρει το πράσινο φως, μετά άλλαξε ο Υπουργός, έχουμε την κυρία Ζαχαράκη. Έπρεπε όλο να κινηθεί από την αρχή. Κάποια στιγμή κόλλησε στο Υπουργείο Οικονομικών, είπαμε να γίνει το παράρτημα και είμαστε εκεί. Όμως, ξέρετε τι, εμένα δεν με αφορά και κανέναν δεν αφορά, ούτε και εσάς, ούτε τον καθηγητή στο σχολείο, ούτε το γονέα που έχει την αγωνία του, ποιανού είναι το θέμα. Γιατί το θέμα είναι τα παιδιά. Είναι τεράστια αύξηση που έχουμε διαρκώς.
0: Κυρία Κανομοπούλου,
1: αυτό είναι το ζήτημα.
0: Από το Υπουργείο, εσείς έχετε εικόνα τι προθέσεις έχουν? Δηλαδή, φεύγει το αίτημα από εδώ?
1: Ξέρω, φεύγει το αίτημα και ξέρω ότι η πρόθεση πραγματικά είναι θετική. Και ευτυχώς για μας, ο διευθυντής της ειδικής αγωγής, ο κ. Μπουζούνη, ήταν προϊστάμενος και δασί, μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Καταλαβαίνετε το τι του ζητάτε.
1: Αλλά δεν είναι στο χέρι το δικό του μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, επομένως, ναι, είναι θετική, ναι, καταλαβαίνουν τι λέμε, ναι, βλέπουν την τεράστια δουλειά που γίνεται, βλέπουν τον όγκο των ετοιμάτων και τη διαρκή αύξηση που έχουμε, γιατί ευτυχώς στην Κρήτη έχουμε μαθητικό πληθυσμό. Έτσι,
0: σε δηλαδή, σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και το δημογραφικό εννοείται.
1: Και θα έπρεπε, ναι, και θα έπρεπε για αυτό το λόγο ένα παραπάνω να στηρίζουμε τον ομό αυτόν, εντάξει. Όμως κάπου κολλάει, δεν ξέρω πού. Είμαι σε ανοιχτή επικοινωνία και με την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου τουλάχιστον να πάμε εμείς σε ένα μεγαλύτερο χώρο ώστε να ζητήσουμε περισσότερες τις λήψεις, μήπως και καλυφθούν οι ανάγκες μας με αυτόν τον τρόπο.
0: Και να μην περιμένουν και οι αιτήσεις, φαντάζομαι, έτσι, γιατί έχετε και αυτή την αγωνία, δηλαδή.
1: Ασφαλώς, μα ειλικρινά σας το λέω, αν έρθετε εδώ, πέρασε όποιο μεσημέρι θέλετε. Δεν θα περιμένετε να δείτε τόσο κόσμο, τόσο κόσμο. Όλοι λένε το ίδιο, όλοι μας λένε το ίδιο.
0: Την αγωνία, καταρχήν ένα παιδί που θα έρθει και θα εξεταστεί από τους ειδικούς, που παρουσιάζει μία ή και περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες, γιατί μπορεί να είναι ευρύ το φάσμα και το πλαίσιο αυτών των ζητημάτων. Όταν εξεταστεί από τους ειδικούς και λάβει αυτή την συγκεκριμένη έτσι με... ένδειξη.
1: Αξιολογική έκθεση, ναι.
0: Την έκθεση. Από εκεί και πέρα, πόσο βοηθητικό είναι αυτό, ας πούμε, στην εκπαιδευτική διαδικασία για αυτό το παιδί? Πόσο μπορεί να το βοηθήσει να εξελιχθεί μέσα στο ίδιο σημαντικά το σύστημα του σχολείου? Και το ρωτάω αυτό, γιατί εσείς έχετε αυτή την αγωνία, την οποία την ξέρω και προσωπικά και πραγματικά ανησυχώ για σας πολλές φορές. Γιατί το κάνετε με όλη σας την ψυχή και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο κέδαση. Είστε ένας και ένας. Όταν αυτό το παιδί πάρει αυτή την αξιολόγηση και πάει μέσα σε μια εκπαιδευτική αίθουσα, μπορεί να βοηθηθεί ανάλογα μέσα στο σχολικό σύστημα? Υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση και αντίληψη για το τι είναι αυτό το παιδί και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί? Ή γίνεται πλέον πανάκια και σου λέει ο άλλος, εντάξει, έχουμε φρικάρει να βλέπουμε τέτοιες εκθέσεις, πάμε όλοι χήμα?
1: Δύο τιμά. Καταρχάς, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται και αναλυτικοί στις παρεμβάσεις που χρειάζεται ένας μαθητής.
0: Επομένως, άρα είναι εξατομικευμένες οδηγίες. Ναι, δεν είναι copy-paste.
1: Όχι, όχι. Η αξιολογική έκθεση όταν φεύγει από εδώ, στην πλειοψηφία των εκθέσεων μάλλον, έχουμε πολύ αναλυτικές οδηγίες και όχι μόνο. Οι συνάδελφοι θα πάνε στο σχολείο, η κάθε ομάδα που έχει δει το παιδί θα πάει στο σχολείο, θα παρακολουθήσει το παιδί στο σχολείο, θα δώσει κατευθύνσεις στους εκπαιδευτικούς. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί θα έρθουν και εδώ, θα δώσουμε επιπλέον πρόγραμμα παρέμβασης. Για πολλά παιδιά μπορεί να χρειαστεί να πάμε και τρεις και τέσσερις φορές, προκειμένου αν χρειαστεί να διαμορφώσουμε και ειδικό χώρο μέσα στο τυπικό σχολείο που μπορεί να χρειάζεται το παιδί, ξέρετε, μία γωνία ηρεμίας ή μία γωνιά αυτορύθμισης. Είμαστε εκεί. Προσπαθούμε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε δύο και τρεις φορές σε όλα τα σχολεία, όμως είμαστε εκεί. Το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, ότι είμαστε πολύ αναλυτικοί και προσπαθούμε με όλους τους τρόπους, email, με τηλεφωνήματα και με επισκέψεις, να είμαστε κοντά στο μαθητή και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί ακριβώς όπως είπατε, έχουμε περιπτώσεις που είναι καταρτισμένοι οι εκπαιδευτικοί, έχουν αναδειχθεί γνώση, παρακολουθούν όλες αυτές τις εξελίξεις σε σχέση με τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Έχουμε όμως και περιπτώσεις που ίσως πρώτη φορά συναντήσουν μία έτσι δυσκολία. Πέφτουμε στην εξής παγίδα πολλές φορές. Θεωρούμε ότι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κιόλας.
0: Καλά, αυτό δίκιο του δεν το λες, ένας εκπαιδευτικός.
1: Να σας πω το εξής, μισό λεπτό. Είπα πέφτουμε όλοι σε αυτή την παγίδα. Πέφτουμε όλοι και δεν ξέρω κανέναν, γιατί πάρα πολλές φορές, ας πούμε, και οι ίδιοι γονείς τους λέμε κάτι και μας λένε ότι δεν υπάρχει αυτό που μου λέτε, ας πούμε. Δεν γίνεται στο παιδί.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι οι γονείς κάποιες φορές θα έχουν και την άρνηση, ας πούμε, να αποδεχθούν μια δυσκολία.
1: Το ίδιο συμβαίνει. Δηλαδή, όπου
0: ο καθηγητής γιατί να έχει την ανάγκη να αποδεχτεί.
1: Είναι ένα άνθρωπο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πάλι όμως είμαστε εκεί και σε συνεργασία εξαιρετική με την κυρία Γιουγουρτάκη πηγαίνουμε σε όλα τα σχολεία, τουλάχιστον σε όσα μας καλούν ή όπου βλέπουμε εμείς ότι υπάρχει μια επιπλέον ανάγκη και με τους συμβούλους εκπαίδευσης και είμαστε εκεί να κάνουμε και επιμορφώσεις, να κάνουμε σεμινάρια, να δώσουμε επιπλέον οδηγίες. Εντάξει, δεν έχουν όλοι οι άλλες ένα την κατάλληλη προσέγγιση. Όμως προσπαθούμε πάρα πολύ και με παρενέσεις και με παραδείγματα και με επιπλέον καθοδηγίες να τους εξηγήσουμε ότι όλο αυτό έχει μια σημαντική αύξηση τρομακτική και για να βοηθήσουμε το παιδί μας και να βοηθήσουμε πρωτίστως τον εκπαιδευτικό και αν εκείνος αντιληφθεί το πώς πρέπει πραγματικά να αντιμετωπίσει μια συνθήκη μέσα στην τάξη, ξέρετε, μπορεί να μην είναι ένα το παιδί, μπορεί να είναι 8 και 10 πλέον τα παιδιά.
0: Μέσα στην ίδια τάξη, έτσι.
1: Ναι, μέσα στην ίδια τάξη και να βάλουν στην κουβέντα και τα απόνερα του κορονοϊού.
0: Που βλέπουμε μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη τάξη πραγμάτων.
1: Και στο μαθησιακό κομμάτι και στην ψυχοσύνθεση των παιδιών. Γιατί μπορεί να μην είναι μια πολύ φανερή μαθησιακή δυσκολία, να έχουμε άλλα όμως εκεί που εμείς οφείλουμε να τα συνυπολογίσουμε και οφείλουμε να τα βάζουμε πάντα στην κουβέντα με τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά που είναι σε δευτεροβάθμια αυτή τη στιγμή, γυμνάσια λύκεια, έχουν χάσει δύο τάξεις στο δημοτικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε για τη γνωστική τους επίδοση και πορεία, είτε για την ψυχοσυναισθηματική τους. Αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε επειδή πέρασαν, έφυγαν. Πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Οπότε είμαστε εκεί και σας βεβαιώ με όλους τους τρόπους που μπορούμε. Και με τους συμβούλους και ξεχωριστά με τους διευθυντές και με τους υποδιευθυντές προκειμένου να πλαισιώσουμε όσο καλύτερα γίνεται τους μαθητές.

0: συναδέλφους ότι θεωρούν, ας πούμε, ότι γίνεται μια διαφορετική διαχείριση, παύλα μεταχείριση, τους λένε τις απαντήσεις και τα θέματα. Είμαι κάθετη, όχι, είμαι παρούσα στα ειδικά εξεταστικά, στις πανελλαδικές.
1: Στις πανελλαδικές, ε.
0: Ναι, είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού.
1: Απλά,
0: είναι σαν να με βάλετε εμένα, που ξέρετε ότι είμαι στο 1,60,
1: ναι,
0: να πάω να εξεταστώ στο κάρφωμα του μπάσκετ. Μπορώ. Δεν είναι δικαίωμά μου να εξεταστώ με έναν άλλο τρόπο. Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού που μπορεί να έχει μία συγκεκριμένη δυσκολία και εμπίπτει στις διατάξεις για προφορική αξιολόγηση. Και ευτυχώς γι' αυτό έχει αποφασίσει ο νομοθέτης. Δεν μπορεί να εκφράζει λόγο γι' αυτό κανείς άλλος. Μπορεί ο καθένας να έχει την προσωπική του άποψη. Δεν μας αφορά. Και στην εξέταση και αξιολόγηση των παιδιών δεν δεχόμαστε αξιολογικές κρίσεις προσωπικές.
1: Ξέρετε, εδώ πριν από λίγες μέρες μας έγινε μια καταγγελία για ένα μαθητή σε σχολείο του Ισαλικαρνασσού, σε Λύκειο, που ενώ και δεν θα ήθελα να σταθώ πολύ σε αυτό γιατί είναι τόσο σημαντικά όσα λέτε, αλλά για να το συνδέσω. Και κατά τη διάρκεια τέτοιας προφορικής εξέτασης, ο μαθητής δέχτηκε τέτοιου τύπου πίεση ψυχολογική, που στο τέλος έφυγε έξω τρέχοντας σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Σε αυτά τα παιδιά, ποιος μπορεί να βρεθεί δίπλα από το σύστημα όταν η ίδια σχολική κοινότητα με εκπροσώπους τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς δεν μπορούν να αντιληφθούν τι πρέπει να κάνουν?
0: Δεν γνωρίζω για το περιστατικό, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβει. Αυτό που σίγουρα εμείς ζητάμε πάντοτε όταν γίνεται προφορική εξέταση, όσο γίνεται να είναι παρόντες και εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, προκειμένου αν υπάρχει έστω και μια άτσαλη συμπεριφορά.
1: Από τον ένα να διορθώνεται από τον άλλον, ναι.
0: Εσφαλμένη ενδεχομένως, για όποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Γιατί εντάξει, άνθρωποι είμαστε όλοι. Και ξέρετε, καμιά φορά πάνω στην πίεση ενδεχομένως να φύγει μια άτσαλη κουβέντα, να πω μια εσφαλμένη διαχείριση, την οποία όμως καλούμαστε εκείνη τη στιγμή, μπορούμε να τη μαζέψουμε, μπορούμε να απολογηθούμε και να πούμε πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Τέλος πάντων, καλό θα είναι να υπάρχουν εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που είναι εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι για το πώς να αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν τη δυσκολία τους, αλλά πρωτίστως έχουν ένα πάρα πολύ έντονο άγχος όταν εξετάζονται. Η προφορική εξέταση δεν είναι για όλα τα παιδιά, ακριβώς γιατί έχουν και ένα παραπάνω στρες όταν βρεθούν απέναντι, μπροστά στον καθηγητή, που άλλοτε μπορεί να τον γνωρίζουν, άλλοτε όχι.
1: Ναι.
0: Στις ενδοσχολικές μπορεί να εξετάζονται από τους καθηγητές τους ίσως. Στις πανελλαδικές δεν εξετάζονται τους καθηγητές.
1: Κυρίως εκεί, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, οπότε πρέπει να είναι προετοιμασμένα τα παιδιά να σταθούν μπροστά σε τρεις αγνώστους και πραγματικά να ξεδιπλώσουν όλες τις γνώσεις τους με περισσή ψυχραιμία.
1: Αλλά εκεί, επειδή δεν έχουν ένα λευκό χαρτί το οποίο είναι άψυχο, δεν κάνει μορφασμούς, δεν κινείται, δεν αλληλεπιδρά. Είναι σίγουρα πιο δύσκολο. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, κύριε Οικονομόπουλο. Είναι άλλο να τα γράφεις πάνω σε ένα χαρτί και να είσαι εσύ ο εαυτός σου και το χαρτί, και είναι άλλο το να είσαι απέναντι σε ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος εγώ επιμένω πρέπει να έχει πολύ ειδική εκπαίδευση. Και αν δεν την έχει, να μην το κάνει. Δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και σας το λέω, εμείς που πάμε στις πανελλαδικές, είμαστε στα ειδικά εξεταστικά, πάρα πολλές φορές μπαίνουμε μέσα μαζί με τους μαθητές, ακριβώς γιατί πριν τους έχουμε εντοπίσει, εντοπίζουμε τα παιδιά που έχουν παραπάνω άγχος αυξημένο, και έχουμε φροντίσει να έχουν ηρεμήσει. Δεν θα μπουν στην επιτροπή αν δεν είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά είναι ήρεμα, και είμαστε εκεί μαζί τους. Και έχουμε δώσει και καθοδήγηση στους εξεταστές για το πώς θα ήταν καλό να βοηθήσουν το παιδί, να του δώσουν χρόνο και να ανταποκριθεί. Γι' αυτό θα θέλαμε ιδανικά, πραγματικά, και στις εξετάσεις, στις ενδοσχολικές και στις πανελλαδικές, να παρευρίσκονται, να είναι παρόντες εκπαιδευτικοί με κατάρτιση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, μεν έχουμε προσλήψει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουμε τόσες όσες θα θέλαμε για να καλύψουμε
1: αυτές τις ανάγκες.
0: Όλα αυτά τα μαθήματα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να εξετάζονται, ας πούμε, 120 παιδιά σε ένα μάθημα και να πρέπει να εξετάζουν προφορικά, να εξετάζονται 30-40 μαθητές προφορικά. Δεν είμαι βέβαιη ότι οι επιτροπές και στις ενδοσχολικές εξετάσεις έχουν τόσο εκπαιδευτικού ειδικής αγωγή για να είναι μοιρασμένοι, γιατί χρειάζονται δύο άνθρωποι να εξετάζουν τους μαθητές. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα συν ένα.
1: Θα πρέπει να. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και εμείς το ακούμε λίγο ξόφθαλμα. Δηλαδή, όταν ακούμε προσλήφθηκαν τόσοι για την ειδική αγωγή,
0: ναι,
1: ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε.

0: Το μέγεθος της ανάγκης.
1: Ειλικρινά είναι μεγάλα τα νούμερα για τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και το Υπουργείο να στελεχωθούν και τα τμήματα ένταξης. Φέτος είχαμε μεγάλη αύξηση στην έγκριση, στην ίδρυση των τμήματων ένταξης και να στελεχωθούν με εκπαιδευτικούς. Χρειαζόμαστε και άλλους. Ναι. Χρειαζόμαστε και άλλους. Ένας ανασχολείος δεν μας αρκεί.
0: Ναι, προφανώς. Όταν μου λέτε για 3.000 αιτήσεις τώρα σε αναμονή 3,5, ναι, είναι τεράστιος ο αριθμός.
1: Δεν μας αρκεί. Και ξέρετε, όσο μπαίνουμε εκπαιδευτική δική εισαγωγή στα σχολεία, αλλάζει τελείως. Τελείως όμως. Όλη η αντίληψη για την συμπερίληψη και για την ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Άλλο μεγάλο task αυτό.
1: Εντάξει.
0: Τεράστιο κεφάλαιο. Και για τα παιδιά, και για την κοινότητα, και για τους μαθητές, και για τους εκπαιδευτικούς.
1: Όμως αν ξεκινήσει από το σχολείο, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτό θα ήταν το ευκταίον.
1: Αυτό στοχεύουμε τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό στοχεύουμε.
0: Ναι. Κύριε Οικονομοπούλου, κρατάω το αίτημα για την ίδρυση ενός δεύτερου κεδασί ή έστω τη διεύρυνση των λειτουργιών του πρώτου σε ένα μεγαλύτερο κτίριο, με ένα αίτημα και στην περιφέρεια Κρήτης, και εγώ νομίζω ότι εκείνη είναι και το κλειδί που θα μπορούσε πιο εύκολα να ξελοκάρει αυτή την κατάσταση. Είναι πολλοί οι γονείς οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα, που περιμένουν, που αγωνιούν. Είστε από την άλλη πλευρά που θέλετε να τα τρέξετε όλα. Όταν μου λέτε ότι βλέπετε κατά μέσο όρο την ημέρα 80 με 100 παιδιά.
1: Την εβδομάδα.
0: Και η διαδικασία για το κάθε παιδί έχει μια διάρκεια, ας πούμε.
1: Βέβαια, ασφαλώς. Δηλαδή, ένα παιδί είναι εδώ τουλάχιστον 3 ώρες. Τουλάχιστον 3 ώρες.
0: Το κάθε παιδί.
1: Το κάθε παιδί.
0: Μάλιστα. Την άλλη φορά θέλω να είστε εδώ, αν θέλετε κι εσείς.
1: Με χαρά. Μετά θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί έχουμε τις πανελλαδικές, είναι την προτεραιότητα αυτό για μας.
0: Πείτε μου μία κουβέντα για τις πανελλαδικές που είναι σημαντικό να ακουστεί πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί κάθε χρόνο είστε ούτως ή άλλως παρόντες. Δεν είναι κάτι καινούριο που το κάνετε τώρα, και ειδικά μετά από τα περιστατικά που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα.
1: Και με μεγάλη χαρά, γιατί ένας εκπαιδευτικός όταν στηρίζει πραγματικά και έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, όσο και αν πιστεύει σε αυτό το σύστημα, εντάξει, είπαμε, δεν χωράει η κουβέντα ξυλικής κρίσης. Από τη στιγμή που τα παιδιά προετοιμάζονται γι' αυτό, οφείλουμε να είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Και γι' αυτό είμαστε εκεί και θα είμαστε.
0: Με ανοιχτή γραμμή επίσης.
1: Έχουμε και γραμμή υποστήριξης που λειτουργεί κάθε Παρασκευή εδώ. Αλλά για μας το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά ξέρουν εκεί που βρισκόμαστε και ξέρουν και οι γονείς, και όταν φεύγουν από εδώ, ότι ανά πάσα και στιγμή μπορούν να έρθουν τα παιδιά εδώ και να μας μιλήσουν. Είμαστε μια τεράστια ανοιχτή αγκαλιά για τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να κρατήσετε.
0: Το κρατάω. Καλή δύναμη, εύχομαι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Πολύ δύναμη.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: καλά
0: πολύ
1: και
0: εμείς. Να πείτε εκεί και σε όλη την ομάδα του Κεδασί. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρει. Εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα, με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσει σωστά. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, αέρα, κρατεμόν 102,3, 22 Μαΐου, Παρασκευή και 45 λεπτά μετά τις 8. Στο στούντιο με προσκεκλημένο τον κύριο Πατριανάκο, τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για να μας μιλήσει για τις εκλογές που έρχονται στον Ιατρικό Συλλόγο Ηρακλείου και εκ νέου υποψήφιος, ο ίδιος, καρδιολόγος ο κύριος Πατριανάκος και πάρα πολλές φορές μπροστά σε θέματα που αφορούν το σύστημα υγείας, με πάρα πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει κατά καιρούς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως, 14 και 15 Ιουνίου έχουμε τις εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Πέρασε μια τετραετία και μπορώ να πω ότι είμαστε περήφανοι για το έργο το οποίο κάναμε. Οπότε έτσι δεν ντρέπομαι να κοιτάξω τους γιατρούς και να ξαναζητήσω την ψήφο τους και για την επόμενη τετραετία. Ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος. Δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε αντεδίγεσαι, δεν έχουμε δικαίωμα απεργίας. Νομοθετικά είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε σύμβουλοι, θεωρητικά εντός αγωγικών, του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα δημόσιας υγείας. Άρα είμαστε ένας επιστημονικός σύλλογος και πάνω σε αυτούς τους τομείς δουλέψαμε. Επιστημονικά. Κάναμε για πρώτη φορά ο πρώτος Ιατρικός Σύλλογος Πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο, το οποίο με δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και για την εκπαίδευση των νέων με ζωντανή εκπαίδευση, μετά που μας ακολούθησε η Αθήνα τον επόμενο χρόνο.
0: Καλό είναι αυτό να ανοίγετε δρόμους.
1: Ναι. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να περνάνε από εκεί θέματα και να έχει το δικαίωμα και ένας ιδιώτης ιατρός να μπορεί να κάνει μελέτες, να εκμεταλλεύεται τα δεδομένα του. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος ανοίχτηκε στο εξωτερικό και έκανε συνεργασίες. Ιατρικός Σύλλογος Αμοχώς του, κάναμε και κοινά συνέδρια. Προσφέραμε στην κοινωνία, κάναμε μαθήματα κάρπα όπου εκπαιδεύσαμε το κοινό, εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτικούς, μαθήματα για κάρπα και στα παιδιά, πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει και τα οποία τα αγκάλιασε ο κόσμος, μπορώ να πω, με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη, δηλαδή με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Κάναμε πρόγραμμα με την περιφέρεια Κρήτης όπου γυρνάμε στα σωματεία και κοιτάμε για προαθλητικό έλεγχο και ήδη έχουμε ευρήματα τα οποία είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε, τα παιδιά μπορεί να πηγαίνουν στον καρδιολόγο για να πάρουν ένα χαρτί για να συμμετέχουν, αλλά από εκεί και πέρα εδώ έχουν ξεφύγει σε μεγάλες εθνικές διοργανώσεις. Σκεφτείτε τον Δανό που έκανε φνίδιο μες στο γήπεδο, πόσους γιατρούς είχε περάσει.
0: Τεράστιο θέμα.
1: Έτσι. Και εδώ που τα λέμε, ένα παιδί να σώζαμε, ήταν πολύ τεράστιο. Ήδη έχει βρεθεί ένα παιδί το οποίο είχε σημαντικό πρόβλημα. Δηλαδή κάναμε πράγματα τα οποία αφορούν και την κοινωνία και τη δημόσια υγεία. Σαν σύλλογος εναντιωθήκαμε σε κάθε απόφαση του Υπουργείου ή τοπικά των διοικήσεων των νοσοκομείων, οι οποίες δεν μας εξέφραζαν και τις οποίες θεωρούσαμε λανθασμένες. Πάρτε παράδειγμα από την αρχή της θητείας μας με τους ανεσιολόγους, μετά με τους νευρολόγους, μετά με τις μετακινήσεις των ιατρών. Παρεμβήκαμε σε κάθε θέμα το οποίο οι νέοι με τους νέους γιατρούς. Τώρα τελευταία με το θέμα της στράτευσης, με το θέμα της πληρωμής των εφημεριών. Δηλαδή νομίζω ότι ήμασταν ένας δραστικός σύλλογος ο οποίος παρενέβη και εκτέλεσε το έργο του μέχρι τέλους και έχουμε σκοπό και να συνεχίσουμε και να το προεκτείνουμε. Τι να κάνουμε στο μέλλον, πέρα από όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Έχω στο μυαλό μου τη συνεργασία με το εξωτερικό.
0: Δηλαδή
1: και με το πρόγραμμα αυτό το οποίο κάνουμε στα αθλητικά σωματεία, ήδη έχουν γίνει και κάποιες επαφές και με την Αγγλία, ήδη αυτό έχει πάει και έχει δημοσιευτεί σε πανευρωπαϊκό πρόληψης, που ήταν αυτό που ήταν στη συνεργασία με την περιφέρεια, και να δημιουργήσω ένα δίκτυο γιατρών και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία θέλουν να φύγουν να έχουν ένα δρόμο να μην πηγαίνουν στα τυφλά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα κάνω. Ήδη μιλάμε και με το Πανεπιστήμιο και ήδη οι νέοι, γιατί θεωρώ ότι οι νέοι είναι το μέλλον και οι νέοι είναι αυτοί που αξίζουν, θα πρέπει να τους προσέξουμε και να βρεθούμε πιο κοντά δίπλα τους, πάνω στο επιστημονικό, γιατί όταν ένας νέος τελειώνει, τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα: η προστασία του στο εργασιακό περιβάλλον, θα του προσφέρουμε, και το μέλλον του.
0: Και το μέλλον. Είναι μεγάλο το πεδίο της δράσης, ευρύτατο, και βεβαίως εδράζεται πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερος ευαίσθητο και απασχολεί την πλειοψηφία του πληθυσμού. Όταν μιλάμε για την υγεία, νομίζω ότι λίγοι είναι εκείνοι που δεν θα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και με ένα θεσμικό τρόπο και μέσα από τις παρεμβάσεις του είναι παρόν. Και είστε όντως παρόντες και στα πολύ μεγάλα και δύσκολα ζητήματα που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει η υγεία, αλλά και στα μικρότερα που έχουν να κάνουν και με τοπικά ζητήματα. Είναι, το ξαναλέω, η υγεία ένα θέμα σοβαρό. Και αυτή την ώρα όλοι αγωνιούμε για το τι μέλη γενέστε και στη δημόσια υγεία, κύριε Πετριανάκο, και στον τρόπο λειτουργίας και των δημόσιων νοσοκομείων. Υπάρχει έτσι η τάση ο ασθενής, ο πολίτης, να νιώθει μία ανασφάλεια. Και όταν παρακολουθούμε και περιστατικά όπως ας πούμε το χθεσινό για ένα φακελάκι 100 ευρώ, 500, να κυκλοφορούν και βίντεο, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι λαβωματιές τόσο στο δικό σας το έργο, όσο και στη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασθενή και στο γιατρό του.
1: Αυτά τα είδαμε, το είδαμε το βίντεο το χθεσινό. Νομίζω ότι αυτές οι πρακτικές δεν τιμούν τον ιατρικό χώρο. Αλλά θα έχω να ανταπαντήσω ότι κάθε χώρος έχει τους καλούς και τους κακούς. Και ότι ναι, ένας κακός είναι αυτός που φαίνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να απαξιώσει το έργο το οποίο γίνεται μέσα στα νοσοκομεία. Ναι, εγώ είμαι υπέρ της τιμωρίας των ιατρών οι οποίοι δεν τηρούν τον όρκο τους, και σας το λέω ειλικρινά και το έχω πει σε όλους τους τόνους και παντού. Δεν μπορούν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Υποτίθεται ότι το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να μην αυξήσει τους μισθούς, μας είπε βγείτε στο ιδιωτικό έργο. Δεν ξέρω αν τα έκανε καλύτερα ή χειρότερα, γιατί υπάρχουν καταγγελίες ειδικά για τις χειρουργικές ειδικότητες. Από εκεί και πέρα όμως το φακελάκι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά και αυστηρά. Κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει, είναι και ένα διαχρονικό ζήτημα, δεν το ανακαλύπτουμε τώρα. Και είναι και ένα ευαίσθητο θέμα, διότι ο ασθενής, όταν είναι μπροστά από ένα χειρουργικό τραπέζι και με την αγωνία να έχει αίσια έκβαση στην προσωπική του υπόθεση, ο καθένας με ό,τι δυνάμεις έχει προσπαθεί να προστατεύσει εκείνη την ώρα τη σχέση που δεν θα έπρεπε να διαβάλλεται από άλλες παρεμβάσεις τύπου από ένα φακελάκι.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό το βίντεο με τον ασθενή ξαπλωμένο και τον γιατρό που πάνω να του λέει δώσ' μου λεφτά για την ομάδα μου, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να γίνει.
0: Δεν συμβαίνει και στα τοπικά νοσοκομεία,
1: δεν
0: δηλαδή.
1: Δεν...
0: Μια χαρά συμβαίνει, θα σας πω εγώ, από καταγγελίες που έχουν περιέλθει.
1: Δεν νομίζω, δηλαδή, αυτό ότι ο ασθενής περιμένει να χειρουργηθεί και λίγο πριν χειρουργηθεί πάει ο γιατρός και του ζητάει φακελάκι. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άσχημο μπορούμε να δούμε. Να εκμεταλλεύεσαι αυτή την αδύναμη θέση του ασθενούς, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος. Και δεν ήταν πραγματικά ήταν τραγικό, και γι' αυτό λέω ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι, τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας κάποιο περιστατικό.
0: Υπάρχουν περιστατικά που έχουν γίνει και καταγγελίες σε τοπικά νοσοκομεία με ασθενή με ιατρικό να έχει προχωρήσει η προετοιμασία του για το χειρουργείο, να έχει φορέσει την ρόμπα του, να περιμένει και να του γίνεται επισήμανση ότι είναι κουρασμένος ο αναισθησιολόγος και για να ξεκουραστεί και να μπει ήρεμος θα πρέπει να πάρει κάτι για να νιώσει καλά. Διαφορετικά θα εγκαταλείψει αυτή την πράξη και θα πάει στα απογεύματινά την χειρουργία.
1: Αυτό δεν έχει
0: έρθει. Έχουμε πολλά από αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο που θυμάμαι.
1: Περιέλθει, αλλά αυτό σας λέω, το οποίο δεν μπορεί να το αρνηθεί. Νομίζω ότι δεν τιμάει τον ιατρικό κλάδο και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ευρεία κλίμακα. Και εννοείται ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να καταληφθούν και εννοείται ότι ο ιατρός οφείλει σεβασμό απέναντι στον ασθενή. Δεν το συζητάω αυτό.
0: Αδιαπραγμάτευτα, τελεία και παύλα. Βεβαίως δεν ξέρω και οι ασθενείς αν γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν απέναντι σε αυτές τις διαδικασίες. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε και συνεχώς με ένα κινητό να καταγράφουμε τα κακό σχήματα. Είναι και λίγο επικίνδυνο.
1: Ο ασθενής είναι εγκλωβισμένος. Όταν είναι εγκλωβισμένος και ο άλλος τον εκμεταλλεύεται, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Και όσες φορές. Και όχι τίποτα άλλο, φοβάται και να το καταγγείλει.
0: Ναι, άμα έχει να κάνει με την υγεία σου, λέει, αν συνεχίσω εγώ να παραμένω εδώ μέσα,
1: αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Αυτό, μα εκεί είναι το.
1: Άρα το πρόβλημα πρέπει να ρυθεί ριζικά ένα βήμα πριν. Η Κύπρος, ας πούμε, το φαγελάκι το κατήργησε.
0: Πώς το κατήργησε?
1: Πληρώνοντας τους γιατρούς. εάν γίνει καταγγελία στην Κύπρο για φακελά και έχει φύγει την ίδια στιγμή. Αλλά όμως έριξε λεφτά στο σύστημα υγείας της. Και οργάνωσε το έτσι ώστε να, ο ασθενής να έχει.
0: Να πηγαίνω
1: δικαίωμα,
0: δηλαδή στο δημόσιο νοσοκομείο και να πηγαίνω.
1: Ή στο ιδιωτικό.
0: Α, στο ιδιωτικό, το ιδιωτικό είναι επιλογή.
1: Τα έχουν κάνει μαζί.
0: Δηλαδή.
1: Δημόσιο ιδιωτικό, πας και δεν πληρώνεις τίποτα, πληρώνει το ΓΕΣΥ. Ένα παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα σας λέω.
0: Θα μπορούσαν τέτοια παραδείγματα να εφαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί είμαστε σε ένα σημείο καμπής της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.
1: Αν θες να χρηματοδοτήσεις, ναι. Είναι απλό. Αλλά σας λέω ότι στην Κύπρο, ας πούμε, δεν υπάρχει φακελάκι. Δεν υπάρχει η έννοια. Δηλαδή, όταν μιλάω με τους Κύπριους γιατρούς, δεν υπάρχει η έννοια φακελάκι. Σου λέει, έχει αποβληθεί την ίδια στιγμή από το σύστημα εφόρου ζωής.
0: Εδώ δεν είναι και οι ποινές, φαντάζομαι, ανάλογες ώστε να εμπνέουν σεβασμό ή φόβο.
1: Αυτό δεν θέλω να το συζητήσουμε για τις ποινές και το δικαστικό σύστημα, γιατί εκεί ξεκινάτε, ανοίγεται ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή, αν πιαστεί ένας γιατρός, σας λέω, δεν θέλω να αναφερθώ και σε παράδειγμα, γιατί έχουμε διαπαράγματα και είναι μετά από 5 χρόνια να γίνει η δίκη και η απόφαση.
0: Ο άνθρωπος παραμένει στο σύστημα και εργάζεται, ωστόσο, ναι, βεβαίως. Ναι. Οπότε συνεχίζεται η ίδια τακτική και πρακτική, αφού μένει ατιμόρυτος. Θέλω να βάλω το ερώτημα.
1: Και βέβαια, λάβετε υπόψη σας ότι απέναντί μας έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν παντούξε εμπιστοσύνη. Πάρτε το clawback και το rebate. Οι ιδιώτες γιατροί. Αυτό που γίνεται με τους ιδιώτες γιατρούς είναι μια κλεψιά. Έτσι το κράτος τους κλέβει. Σου λέει ότι έρχεται η κυρία Αδριαδάκη και κάνει εξετάσεις 100 ευρώ, από τις εξετάσεις 100 ευρώ θα τις πάρω τα 40 από τον γιατρό. Αυτό είναι, δηλαδή αν δεν το διανοηθείτε, όπως έχετε δει, έχουμε πει πολλές φορές και γι' αυτό. Αυτό είναι μια κλεψιά. Λοιπόν, με ένα τέτοιο κράτος, το οποίο δεν σου δίνει εμπιστοσύνη συνεργασίας, πολλές φορές είπα με ιδιώτες συναδέλφους, γιατί δεν μπαίνετε προσωπικοί γιατροί. Προσωπικοί ως γιατρός.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και είναι ένας θεσμός που. Ναι.
1: Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι από τους πυλώνες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και μίλησα με δύο γιατρούς, γιατί δεν μπαίνετε. Αφού τα λεφτά τα οποία δίνουν θεωρητικά είναι καλά. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος.
0: Ότι τα πάρουν.
1: Ναι.
0: Είναι. Οπότε κανείς δεν μπορεί να εργαστεί αν δεν ξέρει σίγουρο ότι θα αμυνθεί.
1: Βέβαια, όταν
0: δεν το κάνει και
1: εμπιστοσύνη, όταν βλέπεις ότι υπάρχει clawback and rebate, όταν βλέπεις ότι το κράτος το κάνει τα πάντα για να βρεθείς εσύ εν τέλει υπόλογος, πώς θα συνεργαστείς μαζί του.
0: Δημόσια νοσοκομεία, διαρροές, υποστελέχωση, αγωνία του κόσμου, γιατί είναι και μεγάλος ο πληθυσμός εδώ στην Κρήτη, κύριε Πατριανάκο, και δεν μιλάμε και μόνο για τον πληθυσμό της Κρήτης, μιλάμε και γενικότερα της Νοτιού Ελλάδος, διότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έρχεται από τα γειτονικά νησιά. Είμαστε σε ένα επικίνδυνο σημείο ή συνεχώς φτάνουμε σε αυτό, αλλά με έναν τρόπο τα καταφέρνουμε? Και γιατί έχετε κάνει πάρα πολλές φορές παρεμβάσεις και στο Υπουργείο Υγείας, συζητώντας για φλέγοντα ζητήματα. Είμαστε τώρα σε μια επικίνδυνη καμπή.
1: Καταρχήν να πω ότι εδώ στην Κρήτη είμαστε καλά. Με ποια έννοια? Υπάρχουν 2 νοσοκομεία με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν, το Βεντζέλιο και το Παγνί, τα οποία ακόμα λειτουργούν καλά. Πρόβλημα υποστελέχωσης. Ναι, ειδικά τα περιφερικά νοσοκομεία έχουν και έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό το πρόβλημα μετατοπίζεται στα κεντρικά νοσοκομεία. Δηλαδή παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.
0: Σαν κέντρα υγείας, ας πούμε.
1: Σαν κέντρα υγείας και μετά υπάρχουν τα 2 μεγάλα νοσοκομεία. Τα 2 μεγάλα νοσοκομεία αναστενάζουν. Εκεί θέλουμε βοήθεια. Εκεί θα πω ότι ναι, θέλουμε μεγαλύτερη βοήθεια, γιατί δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε. Σε επικίνδυνο σημείο δεν είμαστε. Σε σημείο καμπής είμαστε.
0: Μισθολογικό είναι όλο το ζήτημα. Δηλαδή, αφού πια το εντοπίζουμε και το λέμε ξεκάθαρα. Οι νοσηλευτές γκρινιάζουν, οι γιατροί γκρινιάζουν, δεν πληρώνονται εκείνα για τα οποία εργάζονται. Αυτό είναι ο κεντρικός καμβάς των ζητημάτων, ή έχουμε και περιφερειακά ζητήματα, τα οποία όμως δεν αναδεικνύονται, ότι προηγείται το μισθολογικό?
1: Όπως λέω και για την Στεφανία, νόσο πριν κάνεις το έμφραγμα, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν είναι ένα μόνο, είναι πολλά. Πριν γίνει το έμφραγμα, και αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε στη δημόσια υγεία, θα πρέπει να αποφύγουμε το έμφραγμα. Και όταν λέω πολυπαραγωγικό, ποιο είναι? Το βιοποριστικό, σαφέστατα. Διότι εάν σπουδάζεις τόσα χρόνια και ξεκινάς να δουλεύεις με 1200 και 1300 ευρώ, δεν είναι τόσο ελκυστικό. Από εκεί και πέρα, οι γιατροί κουβαλάμε και μια τρέλα. Την επιστημονοσύνη. Εάν δεν είναι μια οργανωμένη κλινική όπου μπορείς να αισθάνεσαι ότι μπορείς να προοδεύσεις ιατρικά, ότι μπορείς να κάνεις όλα αυτά που θέλεις, ότι μπορείς να εκτελέσεις όλα αυτά τα οποία έχεις διαβάσει και όλα αυτά τα οποία έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, είναι ένα αρνητικό αντικίνητρο. Σε ένα μικρό νοσοκομείο λοιπόν πρέπει να κάνεις πιο οργανωμένες κλινικές για να πάει ένας γιατρός. Και σε ένα μεγάλο νοσοκομείο θα πρέπει να δώσεις την προοπτική του αύριο και του μέλλοντος. Εάν δεν τα κάνεις αυτά, είναι εκ των πραγμάτων δεδομένο ότι θα αρχίσουν οι γιατροί να φεύγουν και να ρεώνουν. Σεβασμός των εργασιακών συνθήκων. Πρόσφατο παράδειγμα είδατε τους νευρολόγους. Δεν μπορείς να λες ένα γιατρό από τη μία να λες ότι κάνουμε το παγνί κέντρο εγκεφαλικών και από την άλλη παίρνω τους γιατρούς να εφημερέψουν στα Χανιά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αστεία. Σηκώθηκαν και φύγαν οι γιατροί. Αυτές οι πρακτικές θα πρέπει το Υπουργείο και η διοίκηση η τοπική να σκεφτεί ότι μην κοιτάει κοντόφθαλμα και μην νομίζει ότι ο γιατρός είναι μια μετακινούμενη μπλούζα και την πηγαίνω όπου θέλει, γιατί έχει χάσει το στοίχημα. Πλέον δεν μας ελέγχουν. Εμείς θέλουμε εκεί μας στα νοσοκομεία. Δώσ' μας καλές εργασιακές συνθήκες. Δώσ' μας κίνητρο για το μέλλον. Δώσε μας κίνητρο να ικανοποιήσουμε την φιλοδοξία μας και να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Μόνο έτσι μπορείς να κάνεις. Νοσηλευτές, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μα ντρέπομαι όταν ο νοσηλευτής προσλαμβάνεται με 800-900 ευρώ και προσφέρει, διότι και εσείς αν μπείτε μέσα σε ένα νοσοκομείο, ο νοσηλευτής καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι.
0: Σχεδόν πολλές φορές τη λειτουργία του περισσότερο πολύτιμος
1: και από
0: ένα γιατρό.
1: Έχουν πει ότι θα γίνουν εξαγγελίες. Μα αν φύγουν οι νοσηλευτές, θα καταρρεύσουν πάλι το σύστημα, έτσι, γιατί εντάξει ο γιατρός αλλά και ο νοσηλευτής είναι αυτός που είναι κάθε μέρα δίπλα στον ασθενή για πολλές ώρες. Θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσοχή. Μα αν δεν λειτουργήσει ένας κρίκος από την αλυσίδα, μετά διαλύει όλη η αλυσίδα.
0: Πάρτε μου μια ανάσα να σας κρατήσω ακόμα 5 λεπτά, να πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε εδώ για να κάνουμε τον επίλογο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικό τέλος για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο που εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρονα. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από τον Δεκέμβριο. Το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου για να απολογηθούν θα περάσουν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενος ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες. Αγωνία για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου που εξαφανίστηκε από τα Μάλια. Συνεχίζονται οι έρευνες για 8η συνεχόμενη ημέρα. Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρόλο κλειδί στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν αναλαμβάνει και πάλι το Πακιστάν τη στιγμή που οι παγκόσμιες ανησυχίες για τις επιπτώσεις των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή ολοένα και εντείνονται. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή 22 Μαΐου, συζητώντας εδώ μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Πατριανάκο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, για τις επερχόμενες εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο τον Ιούνιο και για μια σειρά ζητήματα που αφορούν σοβαρά ζητήματα, γιατί πώς αλλιώς να μιλήσεις για την υγεία στον δημόσιο τομέα. Έλεγα να κάνουμε τον επίλογο, κύριε Πατριανάκο, τόσο για το διακύβευμα των εκλογών, όσο και για τη σοβαρή αποστολή του Ιατρικού Συλλόγου, που στέκεται με πολύ σοβαρότητα θεσμικά απέναντι σε φλέγοντα ζητήματα, και το είπατε και εσείς στην αρχή, δεν είναι ούτε παραταξιακός ούτε κομματικός ο ρόλος και η αποστολή του Ιατρικού Συλλόγου, είναι πολύ πιο σοβαρός και ουσιαστικός και πέρα από αυτό.
1: Είμαστε για την δημόσια υγεία, είμαστε για να προφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και το σεβασμό στον ιατρό και είμαστε και υπέρ του ασθενούς. Έτσι. Θα πρέπει ο ασθενής να αισθάνεται ασφαλής και να υπάρχει η καλύτερη αντιμετώπιση την οποία μπορεί να λάβει. Αυτά είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν.
0: Και σε τοπικό επίπεδο βεβαίως, γιατί αυτή είναι και η αποστολή σας.
1: Και σε τοπικό επίπεδο. Σε πανελλήνιο επίπεδο εξαρτάται από τον Πανελλήνιο, που έχει γίνει μια παροδία ο Πανελλήνιος προς το παρόν, και από το Υπουργείο Υγείας. Σε τοπικό επίπεδο κάνουμε τα πάντα και βέβαια πιέζουμε κεντρικά και έχουμε πετύχει πράγματα. Τελευταίο ήταν η στράτευση των νέων ιατρών, τελευταίο ήταν οι εφημερίες που δεν πληρωνόντουσαν, μικρούλια, αλλά γίνονται.
0: Καλά και ουσιαστικά βεβαίως, γιατί ναι. Το ζήτημα της στράτευσης ήταν ένα κύριο ζήτημα για τα νέα παιδιά που έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια απόφαση που ήρθε ευνηδιαστικά.
1: Και βέβαια, το τελευταίο θα σας πω ότι ενοχληθήκαμε πάρα πολύ με τη νέα γιατρό στη ΣΑΜΟ. Έτσι, την αγροτικό γιατρό, η οποία πραγματικά είχε πάει για να εφημερέψει 5 μέρες και είδαμε μια αντίδραση από το Υπουργείο, η οποία δεν μας άρεσε καθόλου και γι' αυτό και εκφραστήκαμε με τον τρόπο που εκφραστήκαμε. Διότι το γιατρό πρέπει να τον σέβεσαι και να τον υπολογίζεις.
0: Για να μπορεί να προσφέρει και εκείνος με τη σειρά του εντός στο νευραλγικό τομέα. Αν σας έλεγα να δείτε λίγο το μέλλον, εγώ αυτή την τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω. Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερως αισιόδοξη για το πώς κινείται η δημόσια υγεία στη χώρα μας. Και δεν σας κρύβω ότι τόσο όσο αυτό έχει να κάνει με τα κίνητρα, τις μισολογικές απολαβές και την κατάσταση που αυτή την ώρα υπάρχει μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όλο αυτό το σύστημα να αναδιαρθρωθεί προς το καλύτερο όσο αυτό έχει να κάνει με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην υγεία για τον ασθενή.
1: Υπηρετώ το δημόσιο σύστημα υγείας από το 1990, πολλά τα χρόνια. Ανέκαθεν υπήρχαν προβλήματα. Ανέκαθεν και σε ένα σύστημα υγείας δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τα φτιάξει όλα. Εγώ θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά μια χώρα δεν γίνεται χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας. Εάν μου θέλετε να σας πω τι φοβάμαι, θα σας πω τι φοβάμαι. Πάρτε το σύστημα της Αγγλίας, σας αρέσει? Εμείς το καλοκαίρι του ζούμε, που έχουν μόνο τους γιατρούς και δεν μπορεί ο ασθενής να φτάσει στον ειδικευμένο, και γι' αυτό κάναμε παρέμβαση στο τελευταίο. Δεν έχουν καλή ιατρική. Άμα φτάσει στον ειδικευμένο είναι όλα καλά. Αλλά δεν φτάνει στον ειδικευμένο.
0: Γιατί πρέπει να πληρώσει, εννοείται.
1: Διότι πρέπει να περάσει από τον general practitioner.
0: Εκεί γίνεται η διαλογή.
1: Ναι, ο οποίο είδα τη Λεμού, πέθανε χωρίς να δείτε καν γιατρό στο νοσοκομείο της Αγγλίας. Ποιος? Η Λεμού. Εάν θέλετε λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι ναι, έχουμε τα προβλήματά μας. Δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτά που έχουμε. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα οποία έχουμε. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Δεν θα διαλυθεί.
0: Όταν μας βάζετε να κοιτάμε έξω λίγο, ήταν ακουστικό το παράδειγμα της Βρετανίας, κύριε Πατριανάκο, δεν σας κρύβω. Μάθαμε στο δημόσιο σύστημα της δωρεάν παροχής υγείας. Ήταν μια ουσιαστική τομή από τότε που αυτή εφαρμόστηκε, με ό,τι μπορεί στην πορεία να αντιμετώπισε και τα πολύ σοβαρά ζητήματα που πλέον έχουν δημιουργήσει σοβαρούς κραδασμούς. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτές τις εκλογές. Με ένα ψηφοδέλτιο το οποίο απαρτίζεται τόσο από ικανά στελέχη με την δική τους εμπειρία και προϊστορία, αλλά και από νέους γιατρούς.
1: Και από νέους γιατρούς και από ενεργούς γιατρούς από όλους τους χώρους. Από υποψηφίους οι οποίοι είναι καταρχήν γιατροί και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι, κύριε Πατριανάκο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: βρε νοσταργικέ, τι είπε με το Phil Collins 9 και 19. Πάει το μαντιλί. Δηλαδή, αν κανείς παρακολουθεί την πορεία του μαντιλιού στο live streaming, πραγματικά σήμερα θα πέρασε πάρα πολύ ωραία. Που ήρθε έτσι φασικωμένη γύρω από το λαιμό, μετά το κατέβασα γύρω στο play. Μαντίλι γιοκ. Στο κεφάλι δεν το βάζω, τσουρουνάκι, ό,τι και να λες. Ναι, εκτός και αν στοιχηματίσουμε, ας πούμε, να δεχτούμε προσφορές. Πού αλλού. Λοιπόν, εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9, σε μία μέρα που και μετά από την κουβέντα που είχαμε μαζί με τον κύριο Πατριανάκο, πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Αρκετά τα θέματα και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και λίγο το θέμα που από χθες το απόγευμα πλέον έχει επιβεβαιωθεί και ως είδηση. Ξεκίνησε με την είδηση ότι στα Χανιά, στον Αποκόρωνα, στην περιοχή Φρέ του Αποκόρωνα, βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη ένα ισορρός ενός ατόμου, ενός ανθρώπου. Λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι ισορρός ήταν του 33χρονου γιατρού που από τις 7 Δεκεμβρίου είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν, του Αλέξη Τσικόπουλου. Και βεβαίως σήμερα εξελίσσεται αυτή η είδηση. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού προκειμένου να αναγνωρίσουν και να επιβεβαιώσουν ότι είναι ο γιος τους, τον οποίο αναζητούσαν από τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Από τα πρώτα στοιχεία οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον νεαρό γιατρό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαδικασίες ταυτοποίησης, γι' αυτό κληθήκαν εκεί οι γονείς του. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την ιατροδικαστή, την κυρία Ελπίδα Σπανουδάκη, για να μας βοηθήσει λίγο και με το συγκεκριμένο θέμα. Μαζί έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για διάφορα θέματα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Είναι εύκολο? Καλημέρα, κυρία Σπανουδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι εύκολο σε τέτοιες περιπτώσεις να ταυτοποιείται η ταυτότητα ενός ατόμου, όταν μιλάμε, ας πούμε, και για προχωρημένη σύψη? Είναι διαδικασίες που τι περιλαμβάνουν, ποια είναι τα στάδια?
1: Λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν μία σωρός είναι σε προχωρημένη σύψη, πρέπει να γίνουν διαφορετικές εξετάσεις, να το πούμε έτσι, και με διαφορετικά κριτήρια για να μπορέσουμε να κάνουμε την ταυτοποίηση του ατόμου. Η εξέταση που θα λέγαμε είναι gold standard είναι η ανάλυση του DNA, όπως καταλαβαίνετε. Στα άτομα με προχωρημένη σύψη, το DNA το λαμβάνουμε από τα μακρά οστά, δηλαδή το μοιραίο για παράδειγμα, και από τα δόντια. Γίνεται η συλλογή του γενετικού υλικού, το οποίο προστατεύεται από την σύψη, τα σημεία αυτά. Οπότε, με δείγμα που συγκρίνεται από το γενετικό υλικό των συγγενών, όπως είναι οι γονείς στην συγκεκριμένη περίπτωση, καταλαβαίνουμε ότι θα βγάλουμε την ταυτοποίηση του ατόμου. Μια δεύτερη εξέταση είναι η οδοντοϊατρική εξέταση. Τα δόντια και γενικά το οδοντόγραμμα του κάθε ανθρώπου σε σύγκριση με το προθανάτιο οδοντόγραμμα και ακτινογραφίες που έχει ο καθένας από εμάς, γίνεται η σύγκριση και μπορούμε να βγάλουμε την διαπίστωση και να γίνει τακτοποίηση. Και η τελευταία από τα πρώτα κριτήρια, έτσι, τα πρωτεύοντα κριτήρια που έχουμε, είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα του ατόμου.
0: Που μπορεί να είναι, ας πούμε, όταν μιλάμε για μια τέτοια προχωρημένη κατάσταση, υφίστανται?
1: Αν δεν το επιτρέπει η προχωρημένη σύψη, τότε δεν υφίστανται και η τακτοποίηση γίνεται με τα δύο πρώτα στάδια που είπαμε. Ναι. Υπάρχουν και δευτερεύοντα κριτήρια, όπως παράδειγμα όταν δεν υπάρχουν μαλακά μόρια στη σωρό και υπάρχουν μόνο τα οστά, ο προσδιορισμός φύλου ηλικίας και τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούμε να συλλέξουμε ως ιατροδικαστές, εάν φέρει χειρουργικά ευρήματα, ιατρικά, λάμες, βίδες, αν έχει προηγηθεί δηλαδή κάποια χειρουργική επέμβαση, ακτινογραφίες, Και στο τέλος έρχονται τα ρούχα με ό,τι προσωπικά αντικείμενα συλλέγεται ισορρός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σώμα που μας οδηγεί στην ταυτοποίηση του ατόμου. Πάντα βέβαια η gold standard, όπως είπαμε, είναι η ανάλυση του DNA με την ταυτοποίηση και την λήψη του γενετικού υλικού από τους συγγενείς.
0: Εκεί δίνονται όλες οι απαντήσεις. Οπότε, ναι, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην περίπτωση του 33χρονου γιατρού, του Αλέξου Τσικόπουλου, υπήρχε έτσι η πρώτη εκτίμηση και από τον εντοπισμό της ορού και λόγω των ρούχων που ήταν εύκολο να διακριθούν, που φαίνεται να φορούσε ο εξαφανισμένος γιατρός εκείνη την ημέρα, φαίνεται ότι αντιστοιχούν με αυτά που βρέθηκαν τόσους μήνες μετά, βεβαίως, έτσι, γιατί μιλάμε από 7 Δεκεμβρίου που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του, και μάλιστα επειδή βρισκόταν και σε ένα χώρο έξω από ένα κλεισάκι με πυκνή βλάστηση, με κλαδιά, εκεί η μορφολογία του εδάφους και η βλάστηση ίσως έχουν παίξει και τον δικό τους ρόλο. Να μην δίνονται απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα πάντως δεν υπάρχει πλέον με την επιστήμη
1: τέτοιος φόβος. Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρη η εξέταση που γίνεται και όπως είπαμε λίγο πριν, τα ρούχα και τα προσωπικά αντικείμενα, για παράδειγμα ένα πιθανό ρολόι, ένα κόσμημα, οτιδήποτε είναι αυτό, είναι απλά βοηθητικά στις πρώτες δύο αναλύσεις, που δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία όταν θα γίνουν οι εξετάσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό. Είναι από τις περιπτώσεις που συχνά εσείς αντιμετωπίζετε σε τέτοιες καταστάσεις. Ο χρόνος που απαιτείται για να δοθούν αυτές οι απαντήσεις είναι μακρύς.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω, εξαρτάται σε ποια εργαστήρια θα γίνουν. Θεωρώ όμως ότι θα είναι άμεσος, δεν θα είναι μακρύς. Δεν είναι όπως είναι οι ιστολογικές εξετάσεις που απαιτούνται κάποιες εβδομάδες. Θα γίνει η νεκροτομή, η νεκροψία-νεκροτομή, θα ληφθούν τα υλικά και θα αποσταλούν στα ανάλογα κέντρα.
0: Μάλιστα. Από ό,τι κατάλαβα πάντως, τα δόντια είναι εκείνα που μαρτύρουν την ταυτότητά μας περισσότερο, και ένα οστό, έτσι το λέω γενικά τώρα και πέρα από την υπόθεση του Αλέξη Τσικόπουλου.
1: Αν πούμε ότι ναι, τα μακρά οστά είναι αυτά που προστατεύονται από την σύψη και μας δίνουν γεννητικό υλικό, και τα δόντια τα οποία υπάρχουν και έχουν γίνει εξετάσεις προγενέστερα του θανάτου, προθανατίως, ναι, είναι τα δύο στοιχεία που δεν αφήνουν αμφιβολίες, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει βρεθεί σωρός από τη θάλασσα πριν πολλά χρόνια εδώ στην Κρήτη, μιας Ιαπωνέζας η οποία έπεσε στη Μήλο, την έβγαλε η θάλασσα στην Κρήτη. Η πιστοποίηση και η τακτοποίηση της ορού έγινε με βάση το οδοντόγραμμά της. Για να καταλάβουμε λίγο ότι ναι, με την επιστήμη πάμε μπροστά και μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις ορούς.
0: Θερμά ευχαριστώ, κυρία Σπανουδάκη, για την βοήθεια στην συζήτηση. Καλή σας ημέρα, γιατί είστε πάντα, και εγώ θέλω να το πω και δημόσια, και στις προσκλήσεις παρούσα σε πληροφορίες που χρειαζόμαστε με επιστημονικό υπόβαθρο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Δραματική ιστορία για αυτό το παιδί, ένας νέος γιατρός εργάζονταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θυμόμαστε τότε και την έκκληση του Μαστοράκη, του Γιώργου Μαστοράκη, ο οποίος προσπαθούσε να απευθύνει ένα μήνυμα και να το λάβει ο Αλέξης Τσικόπουλος από την πρώτη μέρα της εξαφάνισής του, από τις 7 Δεκεμβρίου, την αγωνία των δικών του ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα είχαν λάβει και δικό του τηλέφωνο ότι δεν αισθανόταν ο ίδιος καλά και χρειαζόταν τους γονείς του κοντά, έσπευσαν τότε, δεν πρόλαβαν. Χθες βρέθηκε η σωρός του στον Αποκόρονα, σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση, εκεί όπου είχαν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες και έρευνες για τον εντοπισμό του, ενδεχομένως δεν είχαν περάσει και από απόσταση αναπνοής πριν από λίγους μήνες τότε. Οι διασώστες, οι εθελοντές, οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες και να μην μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο σοφότεροι γίναμε και από το ζήτημα έτσι των διαβουλεύσεων για το μεταναστευτικό και για την δομή στο Ηράκλειο, διότι χθες που είχαμε το δεύτερο επεισόδιο, το πρώτο ήταν η τηλεδιάσκεψη Δήμου Περιφέρειας Πλεύρη την Τετάρτη, ναι, εκεί όπου τους είπα Πλεύρης ότι εγώ θεωρώ ότι οι μαλάδες παίζουν, μου είναι κατάλληλες, αν δεν σας αρέσουν βρείτε με ένα άλλο μέρος, ναι αλλά πιο, και κάπου εκεί έλεξε η κουβέντα. Χθες πήγαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να συναντήσουν τον Υπουργό Μετανάστευσης. Νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πήγε και η ομάδα των εκπροσώπων από την περιοχή, ιδιώτες και επιχειρηματίες, ζητώντας και από το Περιφερειακό Συμβούλιο ένα ανάλογο ψήφισμα με αυτό που είχαν λάβει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί έγιναν και διάφορες δηλώσεις και από την πλευρά της Περιφέρειας και από τον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, και από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Νίκο τον Συρηγωνάκη. Μάλιστα, ο κ. Συρηγωνάκης έδωσε και μια εξέλιξη στη συζήτηση περί των εναλλακτικών προτάσεων που είχαν γίνει και δημόσια και από τον κύριο Αυγενάκη. Σας θυμίζω ότι είχε πει ότι μια πολύ καλή ιδέα θα μπορούσε να ήταν ο χώρος που λειτουργούσαν παλιά τα ΚΤΕΟ στην

0: και δεν μπορεί να τοποθετείται μέσα στη συζήτηση των εναλλακτικών προτάσεων. Τι μέλη γενέστε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε γίνει σοφότεροι μετά από αυτές τις συζητήσεις. Δηλαδή πάνε, έρχονται, συζητάνε, αλλά τον ακούσουμε επίσημα από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης ότι εντάξει, το κλείνουμε το ζήτημα των μαλάδων, υπάρχει αντίδραση, δεν το κάνουμε. Δεν το έχουμε ακούσει από το Υπουργείο. Δεν έχουμε ακούσει και μια εναλλακτική που να μπορεί, ας πούμε, να ευσταθεί και να χρησιμοποιηθεί αντί των μαλάδων. Είναι αυτό το κομμάτι. Το Υπουργείο κάνει ότι μιλάει, η τοπική κοινωνία αντιδράει, διαβουλεύσεις γίνονται, αλλά στο τέλος του τούνελ εγώ φως δεν βλέπω, αδιέξοδο βλέπω, και φοβάμαι πως επειδή η κουβέντα δεν θα προχωρήσει και επειδή δεν είναι εύκολο να βρεθούν νέοι χώροι, θα μπορούσαν δυνητικά, αλλά δεν είναι εύκολο, διότι σε κάθε περιοχή θα υπάρχουν ανάλογο τύπου αντιδράσεις, διαβλέπω ότι αυτή η κουβέντα θα ολοκληρωθεί στις μαλάδες, αν ίσως γίνει κάποιο άλλο απρόπτο και φαίνεται να αλλάζει το ρου της συζήτησης. Δεν το βλέπω να αλλάζει. Κρατήστε το και θα το δούμε παρακάτω. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Στη High Season τρέχεις non-stop.
4: Παιδιά, την παραγγελία!
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
5: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
6: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
7: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: πίνε, θα σε ματιάσω στο τέλος, αλλά τραγουδάρα κι αυτή. Πολύ ωραία. Μπορεί βεβαίως το αυθεντικό. Έτσι, ναι, μπράβο, να φτιάχνεις. Άλλη μια κάμερα στο στούντιο θέλουμε, εκεί που είναι ο Μάνος και ο Αντώνης. Η οποία είναι πολύ πιο διασκεδαστική από εμάς που βλέπετε εδώ πέρα, που έχουμε και μια υποχρέωση να είμαστε ελαφρώς πιο προσεκτικοί και προσεγμένοι. Αν και στο ραδιόφωνο αυτή ήταν η μαγεία εξ αρχής, να μην ξέρεις. Βεβαίως οι σύγχρονες ανάγκες και η ίδια η τεχνολογία προφανώς και έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, και δηλώνω και ιδιαιτέρως ευτυχής που βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον που ακολουθεί αυτούς τους ρυθμούς με πολλή επιτυχία και με πολύ επαγγελματισμό. Όσο αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είμαστε από τα μόνα ραδιόφωνα στη χώρα που μεταδίδουμε live streaming το πρόγραμμά μας, όλες τις παραγωγές από τις 8 το πρωί που και ξεκινούν. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που εντρυφεί σε αυτό, και εμείς το βλέπουμε άλλωστε, γιατί ξέρουμε και βλέπουμε και πόσοι καθημερινά, τόσο από την Κρήτη ή από τον υπόλοιπο κόσμο, διαλέγετε μέσα από το kretoan.gr να μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Όσο πάμε στο τελευταίο 20 λεπτό και όσο πάμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, η οποία ήταν εντυπωσιακή, έχω να πω. Δεν βαρεθήκαμε ούτε αυτή. Βαρεθήκαμε λίγο με τη Μαρία χθες. Τώρα περιμένουμε τον φίλο τον Αλέξη. Αυτός πότε κάνει την δική του εκδήλωση? Δευτέρα νομίζω είναι. Είχε κάνει 26, με τις φανέλες το είχε πει τότε, ναι. Παρασκευή 22, 23 Σάββατο, 24 Κυριακή, 25 Τρίτη, θα την κάνει, ξέρω εγώ. Όλα ανάποδα τα κάνει αυτό το παιδί. Έχει πει που θα την κάνει, που θα βγει, ναι. Εντάξει, να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Πάντως αυτή την ώρα έτσι, όλα τα site και πανελλαδικής εμβέλειας έχουν κάνει πλήστες όσες αναλύσεις για την χθεσινή εκδήλωση των Ολύμπιων. Ποιοι πήγαν, τι είπαν, ποιοι βρισκόταν στο στενό περιβάλλον, ας πούμε, της Μαρίας Καρτσιανού. Αυτά, δεν θέλω άλλα. Από το πρωί που ξυπνήσαμε διαβάσαμε και μια άλλη είδηση, και δεν ξέρω και πόσο στα ψηλά την πήρατε ή την προσπεράσατε. Μια είδηση που αφορά σε μια αποφυλάκηση. Αφορά σε μια αποφυλάκηση ενός ατόμου που οι παλιότεροι τουλάχιστον το θυμόμαστε πολύ, καθώς εμπλέκονταν με την τρομοκρατική οργάνωση της 17ης Νοέμβρη. Σήμερα λοιπόν ξυπνήσαμε διαβάζοντας το ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μετά από 24 χρόνια κράτησης, με ποινή που του είχε επιβληθεί ισόβια 17 φορές, 17 φορές ισόβια είχε καταδικαστεί ο Αλέξης Γιωτόπουλος, μετά λοιπόν από 24 χρόνια κράτησης πρόκειται να αποφυλακιστεί. Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από λίγα χρόνια λέει ότι οι πόλοι σοβίτες, σαν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με 17 χρόνια ισόβια, αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Δηλαδή κανονικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα αποφυλακιζόταν περίπου σε ένα χρόνο και όχι αυτή τη βδομάδα όπως διαβάζουμε. Ο ίδιος είχε εισηγηθεί την αποφυλάκησή του 5 φορές και αυτή ήταν η 5η κατά σειρά προσπάθειά του. Είχε προηγηθεί πρόταση αρνητική του εισαγγελέα πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του εφετείου. Αυτά για την ιστορία. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν τότε ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη, παρέμενε κρατούμενος, ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε βεβαίως αποδέχτηκε ότι υπήρξε και ο ηθικός αυτούργος όλων αυτών των στιγερών δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε. Μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, που μπορεί και να μην συμβεί γιατί έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ναι, περιμένει να τον πάρουμε, παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικαστέντες σε πολυετής ισόβιας καθήρξης ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός. Τώρα, για το Γιωτόπουλο, που εδώ και λίγες ώρες είναι ήδη εκτός φυλακής, έχουμε πριν από λίγο παρέμβαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Θα μελετηθεί, όπως διαβάζω, το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκησή του. Οπότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο τις επόμενες ημέρες ο άνθρωπος εκείνος που καταδικάστηκε 17 φορές ισόβια και που έπρεπε να εκτίσει ένα ακόμα χρόνο ποινής να επιστρέψει πίσω στις φυλακές από όπου αφέθηκε ελεύθερος και είναι ήδη έξω. Άγνωστο πώς. Δηλαδή τώρα εδώ δεν δένει πώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης τις αμέσως επόμενες ώρες. Και μας λύθηκε και η απορία, γιατί δεν το θυμόμασταν πού θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κινήματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο Θησίο. Αυτό το Θησίο, τι έχει ακούσει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, γιατί χθες μας ήρθε μία επιστολή με την υπογραφή του συνδέσμου με τίτλο «Ζητάμε κατανόηση και συνεργασία για τον ΒΟΑΚ». Και θέλω λίγο να τα πούμε μαζί με τον κύριο Βλατάκη, διότι στην επιστολή γίνεται λόγος για δρόμους που κλείνονται αυθαίρετα, χωρίς έγκαιρη ενημέρωση, τις περισσότερες φορές σε ώρες αιχμής, τουρίστες χάνουν πτήσεις και εκδρομές, επαγγελματίες υφίστανται σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και επισκέπτες ταλαιπωρούνται καθημερινά από πρακτικές που δεν συνάδουν με ένα διεθνή τουριστικό προορισμό. Καλημέρα, κύριε Βλατάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδριάκη. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι μόνο επιστολή του συνδέσμου.
0: Υπογράφουν
1: είναι
0: πολύ.
1: 26 ναι. φορείς τουριστικοί και επαγγελματικοί που συνυπογράφουν αυτή την επιστολή αγωνίας. Είναι επιστολή αγωνίας. Είναι επιστολή διαμαρτυρίας, αγωνίας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε θυμό, μεγάλο θυμό, διότι αν συνεχιστεί αυτό έτσι όπως πάει, δεν ξέρω που θα πάει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα οποία διαβάσατε είναι λίγα. Όσο συνεχίζεται αυτό, και μάλιστα τώρα που μεταφέρεται σιγά σιγά και από τη δυτική μεριά, εάν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ο ΒΟΑΚ, θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Όταν εκπροσώπησα στη Βουλή τον τουριστικό κόσμο της Κρήτης κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγώ ζήτησα δύο πράγματα, μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, να μην χρεώνουν διόδια σε κομμάτια, τμήματα του δρόμου που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί, διότι θα ανεβάζουν, πώς θα λένε οι νέοι, reels δεν τα λένε αυτά τα βιντεάκια, και θα δείχνουν ένα δρόμο ο οποίος θα είναι για πει και θα λένε σε αυτό το δρόμο με έβαλαν και πλήρωσα διόδια και θα γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, τόνισα, να μην δοθεί στους κατασκευαστές εν λευκό ο μοναδικός δρόμος που συνδέει τον τουρισμό της Κρήτης στο βόρειο μέρος, και να μην γίνει αυτό το οποίο γίνεται στην ανατολική μεριά. Και για τα δύο πράγματα πήραμε διαβεβαίωση ότι δεν θα γίνει. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και ειδικά στο κομμάτι Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, είναι ότι σε ώρες αιχμής κλείνουν οι δρόμοι αυθαίρετα για να τοποθετήσουν κριτικά, χάνουν τουρίστες τις πτήσεις, τις εκδρομές τους, τα καράβια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι επαγγελματίες δεν μπορούν να πάνε στις δουλειές τους να ολοκληρώσουν τις δουλειές τους, αρχίζει και γίνεται αφόρητη η κατάσταση και πολύ κοστοβόρος. Στοιχίζει, αυτά όλα στοιχίζουν πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι εμείς αυτό το οποίο ζητήσαμε και στείλαμε στον αρμόδιο υπουργό, γιατί ο εργοδότης είναι η πολιτεία. Δεν στείλαμε στην εταιρεία, η εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Έτσι είναι. Εμείς στείλαμε στον αρμόδιο υπουργό με κοινοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου και κοινοποίηση στην περιφέρεια και σε όλους τους αρμόδιους και ζητήσαμε τι άλλο από συνεννόηση και συνεργασία σε πρώτη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Το ζητάμε. Δηλαδή η κατασκευή του ΒΟΑΚ για μας είναι το όνειρό μας. Είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια των παιδιών μας. Είναι αυτό το οποίο άξιζε στην Κρήτη και δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Οπωσδήποτε το υποστηρίζουμε, αν μη τι άλλο, όλοι μας αυτοί που υπογράψαμε. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ο δρόμος, κυρία Ανδριάκη, που έγινε στον Πύργο ή στην Πάτρα. Εδώ είναι Κρήτη. Εμείς έχουμε 5 εκατομμύρια μόνο στα αεροδρόμια τουρίστες κάθε χρόνο που έρχονται.
0: Mm-hmm.
1: 10 εκατομμύρια στα αεροδρόμια αυξαναχωρίες που έρχονται και φεύγουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Θα πρέπει όλοι αυτοί να πάνε στα αεροδρόμια, να έρχουν από τα αεροδρόμια, θα πάνε στα καταλήμματα, θα πρέπει να κάνουν εκδρομές και να πάνε να αφήσουν τα χρήματά τους όπου είναι να πάνε και όχι να μείνουν στα ξενοδοχεία, γιατί από εκεί θα έρθουν τα έσοδα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους και θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να γίνει και ο ΒΟΑΚ και ο συγχρόνος να προχωρήσει για τα επόμενα χρόνια η τουριστική κίνηση. Αυτά ζητήσαμε σε πρώτη φάση.
0: Είστε πάντα καταιγιστικός στο λόγο σας και δεν θέλω καθόλου να διακόπτω όλα αυτά που λέτε, κύριε Βλατάκη. Δεν χρειάζεται να βάλω και ερωτήματα. Και το βάλατε και στο πλαίσιο ότι δεν πολεμάμε το έργο. Το έργο ήταν το όνειρο και το προσδοκόμενο και το ποθητό. Ζητάμε όμως να υπάρχει μια συνεργασία και όπως λέτε χαρακτηριστικά στην επιστολή σας, να μην παραδοθεί εν λευκό υφιστάμενο στο δικό σας άξονα στον κατασκευαστή. Διότι έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν αρκεί το πρόσχημα αφού θέλατε δρόμο να ταλαιπωρηθείτε λίγο, που το ακούω και εγώ πολλές φορές. Γιατί εδώ μιλάμε και για μια βιομηχανία, δεν ταλαιπωρείται μόνο ο κάτοικος και ο εργαζόμενος. Έχουμε σοβαρές καθυστερήσεις σε κόσμο ο οποίος εργάζεται σε τουριστικές περιοχές. Στη Χερσόνησο είναι ατέλειωτες οι ουρές. Χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν προγράμματα. Και εσείς φαντάζομαι να προσαρμόζετε πλέον προγράμματα όσο αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις αναχωρήσεις. Δεν μπορείς να πάρεις ρίσκο.
1: Δηλαδή... Η απάντηση ήταν, συγγνώμη στο διακόπτω, ναι. Να ξεκινάνε νωρίτερα. Τι να ξεκινάνε, 5 ώρες νωρίτερα ή μια μέρα νωρίτερα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Πότε να ξεκινάνε. Θα πρέπει να συνεργαστούμε σε όλες τις... να γίνονται τα εκρηκτικά το βράδυ ή σε ώρες που δεν υπάρχει αιχμή.
0: Ναι, αυτό το είδαμε και σε βίντεο, μια που το λέτε. Είδαμε δηλαδή εκρήξεις να γίνονται, το δημοσιεύσαμε και στο Creta One, την ώρα μπροστά από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή είχα σταματήσει σε απόσταση αναπνοής. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία, λεωφορεία, τουριστικά, ιδιωτικά οχήματα και μπροστά γινόταν εκρήξεις. Ωραίο θέαμα σε κάθε περίπτωση, άκρως επικίνδυνο. Και εδώ είναι και το ερώτημα, γιατί δεν γίνονται μία ώρα που δεν είναι σε τέτοια κυκλοφορία και σε τέτοιο φόρτο αυτοί οι δρόμοι από το πρωί νωρίς. Δεν έγινε το βράδυ, πολύ σωστά το επισημαίνετε. Εκεί τι απάντηση σας έδωσαν, έστω προφορικά?
1: Εμείς δεν μιλήσαμε καθόλου μαζί τους, διότι έγινε μία σύσκεψη στην οποία δεν προσκαλέστηκαν οι φορείς. Έγινε μία σύσκεψη μεταξύ στην περιφέρεια, μεταξύ του αρμόδιου υπουργού της αστυνομίας και της περιφέρειας. Εμείς δεν καλεστήκαμε, οπότε δεν πήραμε απαντήσεις, γιατί δεν κάναμε ερωτήσεις επειδή δεν παρευρεθήκαμε. Από εκεί και πέρα εγώ μίλησα με τον περιφερειάρχη μας, τον οποίον πάντα εκτιμώ, δεν το συζητάμε, και μου υποσχέθηκε και το έκανε ότι θα τους τα πει. Και το έκανε, το ξέρω ότι το έκανε, αλλά οι απαντήσεις που πήραμε, που πήρε μάλλον, δεν ήταν ικανοποιητικές και σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, διότι να καταλάβουν ότι η Κρήτη δεν είναι πύργος. Απλά πράγματα. Δεν είναι όπως οι άλλοι δρόμοι που έγιναν στην υπηρετική Ελλάδα. Η Κρήτη εξαρτάται, ζει και αναπνέει από τον τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν παράλληλα να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας και συγχρόνως να μην κλείσουν τα πάντα.
0: Αυτό θα κρατήσει και χρόνια, κύριε Βλατάκη, έτσι. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια κατασκευή ενός έτους.
1: Μιλάμε για ένα... χρόνια,
0: ακριβώς.
1: 10 χρόνια, δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Αυτή είναι η πρώτη γεύση που παίρνουμε. Αυτό θα συμβαίνει επί μακρόν και σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, θα
1: έτσι ότι... ακριβώς. Λοιπόν, επειδή θα γίνει πολλά χρόνια και επειδή ήταν αυτό που είπα ότι για να κάνουμε να πάμε στα Χανιά 10 ώρες, δεν μπορεί να έχουμε τουρισμό με αυτές τις συνθήκες, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση, να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε και να πάμε μαζί παρακάτω.
0: Λοιπόν, εν αναμονή της απάντησης, διότι αν δεν υπάρξει απάντηση, 26 φορείς που ενασχολούνται με την τουριστική βιομηχανία υπογράφουν.
1: Θα γίνουμε 106.
0: Ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Το καταλαβαίνετε, εγώ... και εσείς θα είστε μαζί.
0: Καλά, δεν υπάρχει και κανείς που να μην είναι μαζί.
1: Έτσι,
0: στο τέλος και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουμε βγάλει εκτός προγραμματισμού τις εκδρομές, γιατί λέμε τι να πάμε, να μένουμε μία ώρα και δύο πάνω στο δρόμο να περιμένουμε, δεν έχει κανένα νόημα, κινούμαστε πέριξ. Διαλέγουμε...
1: ναι. Καταλαβαίνετε, μετά από εκεί και πέρα, αυτό δείχνει άλλο, κάτι άλλο. Και νομίζω ότι δεν θα το κάνουν. Νομίζω ότι θα δείξουν καλή διάθεση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάω. Κύριε Βλατάκη, με ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: κομμάτι.
1: Εγώ πάνω σε αυτό το τραγούδι δεν μιλάω, Αντώνη. Είναι η Ρωσιλία. Είναι ένα από τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχουν ποτέ ερμηνευθεί. Ποικιλοτρόπος, ερμηνεία, μουσική, στίχη, τα πάντα. Είναι ένα άρτιο τραγούδι από αυτά που δεν θες να τελειώσουν. Το Σάββατο είναι μπροστά. Μακάρι να υπήρχε ο χρόνος και δυνατότητα σε όλους να το περπατήσουν όπως ακριβώς επιθυμούν. Αν όχι πάλι, υπομονή και κουράγιο. Η ζωή δεν σας υποσχέθηκε κανείς πως έχει μόνο μία πλευρά. Έχει διάφορα πρόσωπα, έχει διάφορες στιγμές και μέσα σε αυτές δεν εντάσσεται πάντα το θετικό, υπάρχει και το αρνητικό. Έτσι, κουράγιο. Δευτέρα, στις 8 και πάλι μαζί, να προσέχετε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρονα 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του στα Χανιά οι γονείς του για την τραγική αυλαία. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σε Αμάρι και Βορίζια. Με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες. Νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείο εντοπίστηκε 52χρονη τουρίστρια στα Χανιά. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από μπαρ στα Μάλια όταν ομάδα ατόμων ενεπλάκησε συμπλοκή με 30χρονο Βρετανό τουρίστα. Συνελήφθη 25χρονος. Την τελευταία της πνοή άφησε 59χρονη μέσα στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Την εντόπισε ο γιος της. Νέο μήνυμα επίδειξης ισχύως στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύοντας πως οι δυνάμεις τους στην Αραβική θάλασσα παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσους είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου, και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, η ομάδα δυνατή, έτοιμη ουσιαστικά να σας παρουσιάσει τα θέματα τα οποία έχουμε προετοιμάσει για σήμερα. Να πω καταρχάς, γιατί πρέπει να το επικοινωνούμε και πρέπει να το επικοινωνούμε μέχρι να το μάθετε όλοι, όπου και αν βρίσκεστε, είτε βρίσκεστε στο Ηράκλειο, από όπου μπορείτε και να μας ακούτε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One στους 102,3, είτε βρίσκεστε σε οποιοδήποτε άλλο νομό του νησιού, σημείο της χώρας ή σημείο του πλανήτη γενικότερα. Το ίντερνετ πλέον δίνει αυτές τις δυνατότητες. Πέρα λοιπόν από τον παραδοσιακό τρόπο, από το ραδιόφωνο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά από όπου και αν βρίσκεστε. Με ποιον τρόπο, φίλες και φίλοι? Μπαίνετε στο kretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο Κρέτα One 102,3. Κάτι που σας συμβουλεύω να το κάνετε και σήμερα, γιατί έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, νομίζω, συζητήσεις. Πριν όμως σας παρουσιάσω τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, οφείλω να σχολιάσω λίγο το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται η ελπίδα έρχεται ξανά, αυτή τη φορά βεβαίως για τη δημοκρατία, και αναφέρομαι φυσικά στην χθεσινή ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Είδαμε χθες από τις 6.30 μέχρι και τις 9.30 ουσιαστικά την κυρία Μαρία Καριστιανού μαζί με τους συνεργάτες της να παρουσιάζουν τους βασικούς άξονες ενός νέου πολιτικού εγχειρήματος, το οποίο βέβαια δεν καταλάβαμε παρά την ανάγνωση της ιδρυτικής διακήρυξης που τοποθετείται ιδεολογικά. Σίγουρα, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, Αντώνη, και θα το πω, η ελπίδα για τη δημοκρατία που είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα αυτόματα αυτοπροσδιορίζεται στον χώρο του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Άρα κινείται από την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά θα έλεγε κανείς, έως και την συντηρητική δεξιά πτέρυγα του πολιτικού φάσματος, πάντα με όρους πολιτικής επιστήμης. Εντάξει, δεν θα πω τη μετοχή που χρησιμοποιείς, Αντώνη, που μου είπες, προφανώς. Είναι δεδομένο ότι οι λέξεις όπως έθνος, όπως οικογένεια, όπως πατρίδα παραμπέμπουν στην δεξιά πτέρυγα του πολιτικού φάσματος. Είναι δεδομένο αυτό. Φυσικά δεν πρόκειται για ένα ριζοσπαστικό κίνημα το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ωστόσο, από τους βασικούς άξονες που παρουσίασε στην ιδρυτική διακήρυξη φαίνεται ότι, θα το πω, γιατί πλέον όλοι κρινόμαστε, και βεβαίως η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός πλέον αρχηγός και όχι ως μόνο ως μία μητέρα η οποία πραγματικά έχασε το παιδί της στο εγκληματικό, θα πω, δυστύχημα των Τεμπών. Θα πω λοιπόν ότι ψαρεύει από όλους τους χώρους του δημοκρατικού τόξου ψηφοφόρους, ενώ φαίνεται ότι τοποθετείται στην συντηρητική δεξιά, στο άκρο του φάσματος. Και λέω ψαρεύει, γιατί όταν στην ιδρυτική σου διακήρυξη αναφέρεσαι κυρίως, είδαμε και τον συνάδελφο, τον Θανάση Αυγερινό, με το μπλουζάκι με τους τρεις πραγματικά σπουδαίους κλασικούς Ρώσους συγγραφείς, θέλοντας βεβαίως να δώσει το μήνυμα του έγκλημα και τιμωρία, που αποτελεί ένα από τα βασικά έργα της ρωσικής λογοτεχνίας τεχνίας. Από εκεί και πέρα, όταν ένα κόμμα λοιπόν παρουσιάζει τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων, τη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα και ταυτόχρονα αναφέρεται και στη στήριξη της οικογένειας, στο δημογραφικό, βλέπετε ότι δεν τοποθετείται. Να φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ ή και της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε μετά, υπήρχαν φράσεις και λέξεις που ουσιαστικά αυτοπροσδιόριζαν αυτόματα το που τοποθετείται το κάθε κόμμα. Παράδειγμα, ας πούμε, στην ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, λαϊκή κυριαρχία. Υπήρχαν λοιπόν φράσεις που άμεσα τοποθετούσαν σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο το κόμμα. Αντίστοιχα, στη Νέα Δημοκρατία, αν διαβάσετε την ιδρυτική της διακήρυξη επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, μιλούσε για ελεύθερη οικονομία, μιλούσε για δημοκρατία. Επομένως, αυτές οι φράσεις κατευθείαν σε τοποθετούν στο συγκεκριμένο χώρο μέσα στο πολιτικό φάσμα, πάντα με όρους πολιτικής επιστήμης. Είχε και άρωμα Κρήτης η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα. Από ό,τι είδαμε, ήταν βεβαίως ο κύριος Κοκοτσάκης ο Βασίλης, που ήταν και είναι και τεχνικός σύμβουλος οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους και τους συγγενείς τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ήταν βεβαίως και ο κύριος Σφυρής ο Μανώλης, δικός μας εδώ, τον γνωρίζουμε, συντοπίτης μας, και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί. Θα δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες και τι απήχηση μπορεί να έχει το εν λόγω νέο πλέον πολιτικό κόμμα. Α, και να πω επίσης, και κλείνω με αυτό το σχόλιο, ότι ήταν παρόν και έδωσε το παρόν και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης. Αυτό κατευθείαν θα μπορούσε βέβαια για κάποιους που παρατηρούν την πολιτική επικαιρότητα να τοποθετήσει το συγκεκριμένο χώρο στο φάσμα, το ιδεολογικό επιστημονικό φάσμα. Θα τα αφήσουμε όμως όλα αυτά σήμερα, φίλες και φίλοι, έξω από τη συζήτησή μας. Είναι Παρασκευή, είναι μέρα χαλάρωσης, είναι 22 Μαΐου, θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, 85 χρόνια πίσω το ημερολόγιο, και θα ανοίξουμε μια ιστορική συζήτηση βεβαίως για μια από τις πιο ένδοξες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας και της χώρας και του νησιού μας. Και βεβαίως αναφέρομαι στη μάχη της Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 20 Μαΐου έως και τη 1 Ιουνίου του 1941. Μία αφορμή ουσιαστικά για τη μάχη της Κρήτης, όπως ονομάστηκε, ήταν η γερμανική απόβαση με την κωδική ονομασία Ερμής, μια επιχείρηση που τελικά οδήγησε στην κατάληψη της Κρήτης, όχι όμως ανέξοδα για το ναζιστικό στρατό, για τον Χίτλερ, καθώς υπήρξαν πάρα πολλές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι για πρώτη φορά μέσα στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βλέπουμε το λαϊκό παράγοντα, βλέπουμε πολίτες να παίρνουν τις τύχες του λαού τους, του τόπου τους, στα χέρια τους, προκειμένου να μην κατακτηθούν από τον Γερμανό κατακτητή. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα για όλα αυτά με τον κύριο Δημανόπουλο Σπύρο, διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας και μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Κύριε Δημανόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Κρέτα One.
1: Καλή σας μέρα και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συζητήσουμε για ένα σημαντικό γεγονός που σχετίζεται με την ιστορία του τόπου μας.
0: Καταρχάς, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν ξανά μαζί για το Web TV, βεβαίως, για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνολικά. Σήμερα και λόγω των ημερών βεβαίως θα μιλήσουμε, θα εξειδικεύσουμε στη μάχη της Κρήτης. Ξεκινώντας έτσι τη συζήτησή μας, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δημανόπουλε, ουσιαστικά γιατί επιλέχθηκε η Κρήτη από τον Χίτλερ, ποια ήταν δηλαδή η γεωστρατηγική σημασία του νησιού μας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ωραία. Λοιπόν, η γεωστρατηγική σημασία της Κρήτης όπως και σήμερα ήταν προφανής με την έννοια ότι βρίσκεται στο δρόμο προς την, προς την Ασία, στο σημείο αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, όπου περνάνε πολλοί εμπορικοί, οικονομικοί δρόμοι και κυρίως αν επιστρέψουμε στα μισά ας πούμε του 20ου αιώνα, βρίσκεται στο δρόμο που ενώνει την Μεγάλη Βρετανία, τα θαλάσσια δίκτυα που κατευθύνονται στην Ινδία, το διαμάντι του στέματος στην Ασία. Θέλω όμως να πω το εξής. Δεν είναι ακριβώς ίδια η γεωστρατηγική σημασία για την ναζιστική Γερμανία και για την Αγγλία. Για την Αγγλία αποτελεί, με σημερινούς όρους θα το λέγαμε, ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Η Αγγλία είναι ναυτική δύναμη όμως. Ελέγχει όλους τους ναυτικούς δρόμους την εποχή εκείνη. Βρισκόμαστε ας πούμε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον έλεγχο των θαλάσσιων οδών από τη ΣΥΠΑ. Η Αγγλία έχει αυτό το ρόλο, η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη. Η Ελλάδα για αυτό το λόγο έχει μία σημασία ας πούμε για την Αγγλία και πολύ περισσότερο η Κρήτη, η οποία βρίσκεται στο δρόμο αυτό. Βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Για τη Γερμανία δεν είναι ακριβώς έτσι. Η Γερμανία, ή μάλλον η ναζιστική Γερμανία, είναι κυρίως μια περισσότερο χερσαία δύναμη που ο στόχος της είναι να πάει ανατολικά προς τις έφορες γέες και τα πετρέλαια, η γνωστή πορεία προς Ανατολάς ας πούμε, όπως την φανταζόταν οι ναζιστές. Παρόλα τα αυτά όμως, αυτοί οι οποίοι θα πιέσουν το Χίτλερ, ο οποίος ήταν γενικά αναποφάσιστος ως προς αυτό, είναι το ναυτικό της ναζιστικής Γερμανίας και δευτερευόντως η αεροπορία, σε αντιπαράθεση με τη Wehrmacht, η οποία ήταν προσανατολισμένη, όπως ξαναείπα, προς την Ανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Παρ' όλα τα αυτά, ο Χίτλερ φαίνεται ότι πίστηκε για να προχωρήσουμε ας πούμε στην επιχείρηση Ερμής, κυρίως το ναυτικό το γερμανικό ήθελε να κόψει τη δίωδο των Βρετανών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξέρουμε ότι υπήρχε ο πόλεμος ας πούμε στην Βόρεια Αφρική, άρα είχε μια σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο, παρότι δεν είχε καθοριστική σημασία για τη Γερμανία ως χερσαία δύναμη, ο Χίτλερ πίστηκε να κάνει την επιχείρηση εναντίον της Κρήτης το Μάιο του 1941.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημανόπουλε, βέβαια πριν φτάσουμε στο Μάιο του 1941 και πριν φτάσουμε στην έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διανύουμε στην Ευρώπη συνολικά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Και θέλω να ρωτήσω, για να πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε... Είπατε πολύ, πολύ αναλυτικά για τη γεωστρατηγική σημασία του νησιού. Προφανώς πριν την έναρξη του πολέμου υπήρχε προετοιμασία από τις λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις της περίοδου εκείνης. Υπήρχαν για παράδειγμα στρατιώτες, κατάσκοποι στο νησί, πώς δρούσαν και αν ετοίμαζαν ουσιαστικά το έδαφος για αυτό που θα ερχόταν στο μέλλον, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ωραία. Ασφαλώς τη δεκαετία του 30 τέτοιες καταστάσεις με κατασκόπους, οι οποίοι εμείς ξέρουμε εκ των υστέρων ότι κάνανε και αυτή τη δουλειά, γιατί δεν ήταν μόνο στην Κρήτη για την κατασκοπία, θα το εξηγήσω, θα το συζητήσουμε λίγο αυτό. Στη δεκαετία του 30 αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός τέτοιων ανθρώπων, είτε ήταν απεσταλμένοι της Μεγάλης Βρετανίας, είτε ήταν απεσταλμένοι της ναζιστικής Γερμανίας. Και στην δεκαετία του 1920 υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Τώρα, όταν μιλάμε για κατασκόπους την περίοδο εκείνη, mm-hmm. Θα πρέπει να δούμε ανθρώπους οι οποίοι καμουφλαρισμένοι πίσω από μια επιστημονική ιδιότητα συχνά των αρχαιολογικών αποστολών,
0: μάλιστα,
1: περιγούνταν το νησί, είτε θα μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ως περιηγητές έρχονταν στην Κρήτη. Είναι σχετικά άγνωστο, αλλά τη δεκαετία του 30 έχουμε μεγάλους αριθμούς και Γερμανών και Βρετανών και Γάλλων που έρχονται ως περιηγητές στο Ηράκλειο κυρίως, έτσι, mm-hmm. αλλά περιηγούνται όλη την Κρήτη. Επίσης, κάτι που γενικά είναι σχετικά άγνωστο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Ηράκλειο που είναι και μεγαλύτερη πόλη, υπάρχει μια δεδομένη σχέση οικονομική. Ξέρετε, επειδή πολιτικά η Κρήτη τοποθετούνται στο Βεζελικό στρατόπεδο, στην Αγγλική επιρροή, μας έχει διαφύγει το εξής, ότι η οικονομία, ειδικά της Ανατολικής Κρήτης περισσότερο, ήταν προσανατολισμένη προς τη γερμανική ζήτηση. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το Ηράκλειο, mm-hmm. έχουμε την καλλιέργεια της Σουλτανίνας, η οποία πάνω από το 50% πηγαίνει στη Γερμανία από τα τέλη του 1920 και μετά. Άρα υπάρχει μια εξάρτηση. Και θα δώσω και δύο, όσο μπορώ πιο σύντομα, παραδείγματα, γιατί έχει σημασία αυτό. Οι γόνοι των καλών οικογενειών του Ηρακλείου σπουδάζουν στη Γερμανία και στην Αυστρία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουν ως αντιπρόσωποι στο Αμβούργο και τα λοιπά, ως αντιπρόσωποι των οίκων των γονέων τους. Και επίσης, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στις επιχειρήσεις τις τοπικές του Ηρακλείου είναι γερμανοτραφείς, γερμανομαθείς ή και γερμανοί και αυστριακοί. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι καθηγητές και στην εμπορική σχολή, εκπαιδεύουν δηλαδή το τοπικό προσωπικό, και είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν και ως εκπρόσωποι γερμανικών εφημερίδων. Ξέρουμε ότι στέλνουν περιγραφές Κρήτης, ας πούμε, σε εφημερίδες του Μονάχου κτλ. Έχουν μια ιδιότητα πολλαπλή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί παρά να ενημερώνουν. Δηλαδή, και ίσως η άποψή τους για την τοπική κοινωνία είναι πολύ καλύτερη από κάποιο που θα έρθει για ένα διάστημα και τα λοιπά με την οποιοδήποτε κάλυψη.
0: Λογικό.
1: Επίσης, θέλω να πω το εξής. Στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, αλλά αυτό και άλλοι άνθρωποι, άλλες πόλεις Κρήτης, τη δεκαετία του 30 φτιάχνεται ένας σύλλογος φίλων της Γερμανικής Ακαδημίας και του Γερμανικού Πολιτισμού. Mm-hmm. Σε αυτό πρωτοστατούν οι μεγάλοι, ας πούμε, εξαγωγείς σταφίδας. Αλλά εκεί μέσα έχεις και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα θα έλεγα πραγματικό θαυμασμό για τη Γερμανία. Και εκεί μέσα είναι και αυτοί οι Γερμανοί που σας είπα, που δουλεύουν στην εμπορική σχολή, δουλεύουν σε εμπορικές επιχειρήσεις. Άρα και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί, μπορεί να υπάρχουν εμβληματικά παραδείγματα, ας πούμε, αρχαιολόγων Βρετανών που λειτουργούν σαν πράκτορες, mm-hmm. αλλά έχουν όλοι πολύ καλή ενημέρωση. Και επίσης, το κέντρο το οποίο συναντιούνται και συζητούν όλα αυτά τη δεκαετία του 30 είναι το κέντρο Ρεγκινάκη, στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί που σήμερα.
0: Που βρισκόταν αυτό, ναι.
1: Στο κέντρο του Ηρακλείου είναι ένα ζαχαροπλαστείο, mm-hmm. το καλύτερο ζαχαροπλαστείο, λεγόταν iLife. Ο άνθρωπος που το είχε σπουδάσει στην ζαχαροπλαστική στην Αμερική. Λοιπόν, εκεί είναι το πιο καλό, θα λέγαμε, ζαχαροπλαστείο της Κρήτης, όπου είναι πραγματικά κάτι σαν μια μικρή βουλή, το γράφουν οι εφημερίδες της εποχής, όπου εκεί γίνεται τεράστια συζήτηση. Εκεί πέρα οι άνθρωποι πληροφορούνται τα πάντα, σε επαφή με τους παράγοντες του τόπου. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά ισχύουν. Οι Γερμανοί έχουν πολύ καλή εικόνα για το νησί, όπως και οι Βρετανοί, εντάξει. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι ένα άγνωστο νησί, και αυτό φαίνεται αμέσως μετά, ας πούμε, μετά την κατάκτηση. Πολύ γρήγορα κυκλοφορούν οδηγοί του νησιού για συσσαγωγικά τουριστικές πρακτικές. Πολύ γρήγορα γίνονται οι αεροφωτογραφίσεις όλου του νησιού από την Λουτφάβρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, κύριε Δημανόπουλε, εννοώ τη σύνδεση και την οικονομική και την πολιτιστική, όπως την περιγράψατε, και την κοινωνική τελικά, που είχαν η Γερμανία, η Βρετανία, μέσω ανθρώπων που κυκλοφορούσαν στο Ηράκλειο εκείνη την περίοδο. Παρ' όλα αυτά όμως, την πρώτη μέρα της επιχείρησης Ερμής, είδαμε πολλούς Κρήτες να παίρνουν τα όπλα και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη μάχη για 10 ημέρες, που φαντάζομαι ότι θα ήταν και επώδυνη μάχη. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι συμμετείχε ο λαϊκός παράγοντας. Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, για πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό το στοιχείο.
1: Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν θέλουμε να το βάλουμε έτσι ιστορικά, ναι, πράγματι, με την έννοια ότι έχουμε μία κίνηση εμπολής σε κατάσταση όπου το κράτος δεν λειτουργεί πλήρως. Δεν έχει χαθεί εντελώς το κράτος, αλλά δεν λειτουργεί πλήρως. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Κρήτες και άλλοι Έλληνες πήγανε και με χαρά στο μέτωπο της Αλβανίας, αλλά υπό μια συνθήκη επίσημης επιστράτευσης όπου το κράτος λειτουργούσε πλήρως. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου το κράτος είναι σε υποχώρηση και η πραγματική του εξουσία στο νησί, ας πούμε, τις μέρες του Μαΐου δεν είναι αυτή που ήταν προηγουμένως. Άρα ναι, έχουμε την είσοδο του λαϊκού παράγοντα. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν και μονάδες στρατιωτικές, όχι μεγάλες, υπάρχει, ας πούμε, η Σχολή Ευελπίδων, η Χωροφυλακή και τα λοιπά. Άρα, αλλά ταυτόχρονα έχουμε την είσοδο του λαϊκού παράγοντα, που πραγματικά έτσι έχει ένα πρωτοφανές γεγονός. Αλλά θέλω να πω και το εξής. Δεν έχουμε τελείως κατάρρευση. Δηλαδή, έχουμε κάποιες μονάδες πέρα από τους Αυστραλούς, τους Νεοζηλανδούς και τους Βραζιλούς. Έχουμε κάποιες μονάδες του ελληνικού λαού. Ελάχιστες, βέβαια, από την κριτική ιεραρχία που δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν στην Κρήτη.
0: Σωστά.
1: Παρ' όλα αυτά, όμως, ναι, στην περίπτωση της Ελλάδας είναι η πρώτη φορά, έτσι θα έλεγα, που μια τέτοια συμμετοχή στον πόλεμο της κοινωνίας.
0: Μου δώσατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου δώσατε μια πολύ ωραία έτσι πάσα. Δεν είχε προλάβει να επιστρέψει η κριτική ιεραρχία από το αλβανικό μέτωπο. Υπάρχουν κάποιες αναλύσεις, να το πω, μύθοι, αλήθειες, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς αναφορικά με αυτό το ζήτημα. Αν είχε επιστρέψει, το έχω ακούσει πολλές φορές, η κριτική μεραρχία από το αλβανικό μέτωπο, ενδεχομένως να έχει πολύ διαφορετική έκβαση στο πεδίο της μάχης. Ισχύει αυτό τελικά, κύριε Δημανόπουλο?
1: Εντάξτε, σε αυτό θα σας πω ότι δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί η μεραρχία της

0: Στο νησί έχουμε μια, σίγουρα στο νησί έχουμε μια στρατιωτική παράδοση και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς μπορούσε να γίνει. Σίγουρα όμως ήταν γεγονός ότι ελάχιστοι φτάσανε. Και επίσης, αν και δεν θέλω να, με το αν έγινε αυτό που έγινε,
1: είναι υποθετικό προφανώς.
0: Είναι υποθετικό, ναι. Ήταν ταλαιπωρημένοι ο ελληνικός στρατός μετά την... μετά το τέλος του πολέμου και την ήττα, ας πούμε, στην Αλβανία, όταν γύριζε, ήταν σε μεγάλο βαθμό, κουβαλούσε τα κατάλοιπα του πολέμου. Μιλάμε για κρυοπαγήματα. Σκεφτείτε τώρα, κριτικοί υπέφεραν πάρα πολύ από τα κρυοπαγήματα, γιατί ένα μεγάλο μέρος τους δεν ήταν συνηθισμένο σε αυτό το πράγμα.
1: Σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, βέβαια. Μάλιστα. Να ρωτήσω, γιατί τελικά ο Χίτλερ επέλεξε την αεραπόβαση? Έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι επρόκειτο να καταλάβει νησί?
0: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε, να μπούμε στο σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του. Είναι μια επιχείρηση που είπαμε ότι την αναλαμβάνει μετά από πίεση και διαβούλευση. Δεν την έχει πολύ στο μυαλό του. Επίσης, θέλω να σκεφτούμε ότι τα αεροπλάνα έχουν μια σύντομη ιστορία που χρησιμοποιούνται στις πολεμικές μάχες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αεροαπόβαση, πολύ λιγότερο, είναι η πρώτη.
1: Είναι η πρώτη.
0: Είναι η πρώτη. Δηλαδή δεν έχουμε σε τέτοια κλίμακα ενός μεγάλου μεσογειακού νησιού ποτέ τέτοια διαδικασία. Επίσης, σκεφτείτε ότι οι μονάδες αυτές, οι αερομεταφερόμενες, είναι η ελίτ της ελίτ. Και είναι και, θα έλεγα, είναι ελίτ γερμανικές μονάδες, οι οποίοι έχουν αυτή την αίσθηση, το γνωρίζουν οι ίδιοι, δεν είναι, ας πούμε, οι πεζικάροι. Και θεωρώ ότι, επειδή ήταν και μία, θεωρήσαν ότι με αυτό τον τρόπο είχαν κάποιες λαθασμένες εκτιμήσεις, ας πούμε, από αναφορές που λέγανε πριν, για τη δύναμη του οργανωμένου στρατού, ας πούμε, την υποτιμούσαν σε 5.000, είχαν, δηλαδή μεγάλη απόκληση από τους 40 περίπου χιλιάδες που υπήρχαν. Και θεώρησαν ότι με αυτά τα επίλεκτα σώματα θα μπορούσαν με έναν, θα έλεγα, θεαματικό τρόπο, έτσι, να καταλάβουν το νησί. Το γεγονός ότι δοκιμάζουν κάτι τόσο καινούριο δείχνει και σε ένα βαθμό ότι κάπως το θεωρούσαν δεδομένο.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ίσως παραπλανημένοι για πληροφορίες. Επίσης, ερμήνευσαν λάθος το εξής, το οποίο μπορεί να γίνεται και στις σύγχρονες μέρες, σε σύγχρονους πολέμους. Θεώρησαν, επειδή η Κρήτη ήταν αντιβασιλική, ο Γεώργιος Β' ήταν συνδεδεμένος με την Αγγλία, ότι η υποδοχή από τον πληθυσμό δεν θα είναι εκθρική. Καταλαβαίνετε.
1: Θέλω. Αν όχι ενθουσιώδης, τουλάχιστον δεν θα είναι εκθρική.
0: Και αυτά είναι πάλι από αναφορές που τους ερχόνταν. Όντως η Κρήτη...
1: Είχαν λάθος πηγές προφανώς, είχαν παραπληροφόρηση.
0: Μάλλον δεν το ερμήνευσαν σωστά. Ναι. Η Κρήτη ήταν αντιβασιλική, αλλά σε καμία περίπτωση η παράδοση που υπήρχε στο νησί έτοιμη να δεχτεί ένα νέο κατακτητή.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό το σημείο, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή

0: σε λιγερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Creta One στους 102,3. Φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Creta One 102,3 τον διδάκτορα σύγχρονης ιστορίας, τον κύριο Δημανόπουλο Σπύρο, με τον οποίο μιλάμε για τη μάχη της Κρήτης και τη σημασία της. Κύριε Δημανόπουλε, λέγαμε λοιπόν ότι η αεραπόβαση που επιχείρησε για πρώτη φορά ο Χίτλερ προκειμένου να καταλάβει την Κρήτη δεν πήγε τελικά και τόσο καλά όσο θα περίμενε. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά αν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα αυτής της αεραπόβασης ενδεχομένως αν ήταν και η αιτία που ουσιαστικά είχαμε μετέπειτα σκληρά, θα μας τα πείτε εσείς βέβαια πολύ καλύτερα, αντίπεινα.
1: Ασφαλώς συνδέονται αυτά τα πράγματα. Σκεφτείτε ότι οι Γερμανοί χάθηκαν περίπου 7.000 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές και μιλάμε για σώματα όπου, όπως είπαμε πριν, ήταν elite. Επίσης, επειδή δεν είχαν κάνει σωστή εκτίμηση, δεν περίμεναν αυτού του είδους την αντίσταση. Περίμεναν ότι θα βρουν κάποιες μικρές μονάδες του στρατού του ελληνικού που υποχωρούσαν και κάποιες βρετανικές και Νέο Ζηλανδούς και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο θα έλεγα, ενέτεινε την δυναμική των αντιπίνων το γεγονός ότι είχαν να κάνουν με απλούς πολίτες οι οποίοι ειδικά τις πρώτες μέρες προέβαλαν σοβαρή αντίσταση χωρίς ουσιαστικά με πολύ πρόχειρα όπλα, κάτι παλιά όπλα, κάτι γκράδες ας πούμε των αρχών του 20ου αιώνα. Και αυτό το γεγονός ότι οι ελίτ μονάδες είχαν να αντιμετωπίσουν την αντίσταση απλών πολιτών οι οποίοι είχαν καταφύγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, οργανώθηκε αυτό. Βέβαια υπήρχαν πληροφορίες από πριν, το ξέρανε, δημιούργησε τους όρους ώστε το πρώτο καιρό μετά τον Ιούνιο του 1941 να υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα, και κυρίως τα αντίπεινα κατευθύνθηκαν προς τις ορεινές κοινότητες, στην ενδοχώρα ας πούμε του νησιού, από όπου είχαν κατεβεί θα λέγαμε οι πιο οργανωμένες ομάδες πολιτών κάτω, που μιλάμε τώρα για σώματα πολιτών που είχαν μια παράδοση στην Κρήτη που συνδέονται με κτηνοτροφικές ορεινές κοινωνίες. Οι περιοχές αυτές πλήρωσαν βαρύτατο τίμημα. Γιατί οι Γερμανοί κυρίως εκεί κατευθύνθηκαν τα αντίπεινά τους. Βέβαια αυτό βοήθησε, μας οδηγεί και μετά στην αντίσταση. Οι άνθρωποι αυτοί αναγκάστηκαν ήδη από τον Ιούνιο του 1941 να καταφύγουν στα βουνά, δηλαδή να βγουν στην παρανομία. Υπάρχει μια μαγιά. Δεν είναι μεγάλες ομάδες, αλλά είναι ομάδες οι οποίες ξέρουν τα όπλα, έχουν οργανωμένα δίκτυα και μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη ορεινών κοινοτήτων. Είναι μικρές ομάδες. Άρα, με έναν τρόπο, οι άνθρωποι αυτοί κυνηγήθηκαν κυρίως, ας πούμε, οι μπαντουβάδες και τα λοιπά, που έρχονται από τα ορεινά, ας πούμε, του Ηρακλείου. Από την άλλη μεριά, το γεγονός ότι κυνηγήθηκαν δημιουργεί και μια μαγιά για την μετέπειτα περίοδο.
0: Άρα μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά αυτή η συμμετοχή αυτών των ομάδων που αναφέρατε μόλις τώρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μετέπειτα αντίσταση, την περίοδο της κατοχής.
1: Σε μεγάλο βαθμό ευνοεί την οργάνωση μετέπειτα αντίσταση. Βέβαια χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα. Είναι ο αγγλικός παράγοντας, είναι και η πόλη. Δεν μπορεί να υπάρξει αντίσταση οργανωμένη στην Κρήτη αν δεν μπουν μέσα και πληθυσμοί των πόλεων σε πολλά επίπεδα. Παρ' όλα τα αυτά, αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ξέραν τα όπλα και επίσης είναι πολύ σημαντικό τα δίκτυα επιμελητείας των ορεινών όγκων. Οι άνθρωποι αυτοί, παρότι μετά από ένα διάστημα, νομίζω το Σεπτέμβριο του 1941, δόθηκε κάποιο είδους αμνηστία, κάποιο είδους ας πούμε μέτρα ειρήνευση, επιστροφή του πληθυσμού στις ασχολίες τους, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η ίδια η μάχη της Κρήτης σε ένα βαθμό αποτελεί μία γέφυρα και για τη μετέπειτα αντίσταση, βέβαια σε άλλα πλαίσια, συμπληρωνόμενη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό, είμαστε οριακά. Αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι επιγραμματικά ποια είναι τελικά η ιστορική σημασία ή η συμβολή της μάχης της Κρήτης στη συλλογική μνήμη του λαού της Κρήτης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα κορυφαίο γεγονός, όχι γιατί καθυστέρησε τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση και τα λοιπά, όπως πολλές φορές
0: έχει υποθεί, πολλές
1: έχει υποθεί, δεν ισχύει, ήταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μεγάλη σημασία όμως για το ίδιο το νησί και για την χώρα, την Ελλάδα. Είναι, όπως τονίσαμε, είναι η πρώτη περίπτωση που ο λαϊκός παράγοντας κατεβαίνει στο πεδίο της μάχης, πράγμα που σημαίνει ότι με τα όπλα και τη μάχη του μπαίνει ξανά στο πολιτικό παιχνίδι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει φωνή και την υπερασπίζεται. Θυμηθείτε τι γινόταν πριν την γερμανική απόβαση με τη δικτατορία του Μεταξά. Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι εξίσου, είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι για την αντίσταση στην Κρήτη μόνο, αλλά για την αντίσταση στην Ελλάδα, ότι είδαν και οι υπόλοιποι Έλληνες ότι ο λαϊκός παράγοντας μπορεί και παρεμβαίνει, δίνει τις μάχες, και αυτό μετέπειτα εκφράστηκε και στην ίδια την αντίσταση στη χώρα, όπου άνθρωποι πραγματικά παρενέβη, ο απλός άνθρωπος, ο κόσμος της γειτονιάς, της μεγάλης πόλης, μπήκε στη μάχη για την αντίσταση, η οποία μπορεί να έχει πολλές μορφές. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι σημαντική για την Κρήτη και πολύ σημαντική για την Ελλάδα και για τη χώρα.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δημανόπουλε, για την παρουσία σας στο Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά και...
0: Θα μας δοθεί ευκαιρία σίγουρα να τα πούμε σύντομα ξανά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό, μουσική ανάσα, με συγχωρείτε, προκειμένου να μπει ο επόμενος καλεσμένος και συνεχίζουμε.

0: Και ενώ περιμέναμε, ο Αντώνης εδώ μας θύμισε ένα παλιό τραγούδι του Θεοδόση, Διονύση Θεοδόση. Βεβαίως ο Αντώνης το γνωρίζετε πλέον, το έχετε καταλάβει, είναι μουσική βιβλιοθήκη, όπως συνηθίζει και ο ίδιος να λέει. Λοιπόν, δεν θα περιμένουμε άλλο. Εδώ είναι η επόμενη εκλεκτή καλεσμένη για τα επόμενα λεπτά, για να συζητήσουμε για μια πολύ πολύ ξεχωριστή γιορτή, θα έλεγα, όχι απλά εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, για τρίτη μάλιστα χρονιά, στο από το ΕΛΜΕΠΑ, και είναι μια γιορτή η οποία φέρνει την επιστήμη, τα παιδιά και τις οικογένειες κοντά στην αγροδιατροφή και στα φυτά βεβαίως. Αναφέρομαι στην ημέρα Μαγείας 2026, η οποία όπως είπα θα πραγματοποιηθεί για τρίτη χρονιά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Και είναι μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3 η κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και καθηγήτρια βεβαίως του τμήματος, του Γεωπονικού Τμήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, η κυρία Αναστασία Ταμπακάκη, προκειμένου να μας πει τι ακριβώς είναι αυτή η γιορτή, αυτή η εκδήλωση και ποια είναι η σημασία της. Καλημέρα κυρία Ταμπακάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι έτσι μας δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε στον κόσμο την εκδήλωση αυτή, να την μάθει, έτσι ώστε να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. Είναι μια γιορτή η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Ευρωπαϊκός Επιστημονικός Οργανισμός Επιστήμης των Φυτών, για να γιορτάζονται τα φυτά κάθε χρόνο. Έχει καθιερωθεί από το 2012. Συμμετέχουν περίπου 65 χώρες από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ευρώπη. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις στη διάρκεια του έτους και ο στόχος είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των φυτών στη ζωή μας, στην υγεία, στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, γιατί αποτελούν τη βάση της ζωής μας. Το 80% της τροφής μας βασίζεται στα φυτά. Το οξυγόνο που αναπνέουμε βασίζεται στα φυτά. Οπότε χωρίς τα φυτά δεν μπορεί να υπάρξει ζωή όπως τη γνωρίζουμε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει καθιερωθεί αυτή η γιορτή, έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να γιορτάζονται με διάφορες εκδηλώσεις τα φυτά, και γι' αυτό και ονομάζεται ημέρα μαγείας των φυτών.
0: Ημέρα μαγείας των φυτών, πολύ ωραίος ο τίτλος, η ονομασία παρεμπιπτόντος, οφείλω να πω. Θέλω όμως να μας πείτε, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται.
1: Βέβαια, είναι η τρίτη χρονιά. Μετά τον COVID ουσιαστικά ξεκινήσαμε και πήρε έτσι σε μεγαλύτερη διάσταση να τη γιορτάζουμε. Είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα που κάνει αυτή την εκδήλωση. Ευελπιστώ για τα επόμενα χρόνια και άλλα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς, γιατί δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, μπορεί να είναι μουσεία, μπορεί να είναι σχολεία, διάφοροι φορείς, να εμπλακούν και να κάνουν εκδηλώσεις γύρω από αυτή την ημέρα. Εμείς ξεκινήσαμε, δώσαμε, ας το πούμε έτσι, το όλο κόνσεπτ, την ιδέα να ξεκινήσει και με αφορμή αυτό να γίνεται αυτή η γιορτή. Πέρυσι που ήταν και σε μεγαλύτερη έτσι διάσταση, διαπιστώθηκε ότι ο κόσμος είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, και αυτό δείχνει την ανάγκη που έχει ο κόσμος για ανοιχτούς χώρους εκδηλώσεων, να έρθει κοντά στη φύση με δρόμενα, με βιωματικές εμπειρίες, οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, και να το απολαύσουν. Ήταν χαρακτηριστική η εικόνα όλων στο αγρόκτημα πέρυσι, με ένα χαμόγελο κυκλοφορούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, και αυτό δείχνει την ευεξία που ένιωθαν με το να είναι κοντά στη φύση.
0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται αποτελεί μια απόδραση.
1: Ακριβώς.
0: Για όλες τις οικογένειες.
1: Ακριβώς.
0: Από την καθημερινότητα που είμαστε στην πόλη μέσα, που δεν έχουμε και πολλούς ελεύθερους χώρους.
1: Η αλήθεια
0: και
1: είναι
0: πρασίνου.
1: Και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ναι, έχουμε ένα θέμα με το πράσινο, οπότε δίνεται έτσι ευκαιρία, και αυτό είναι και το όραμά μας αργότερα, έτσι, να φτιάξουμε ένα μεγαλύτερο βοτανικό κήπο, ένα βοτανικό πάρκο.
0: Μάλιστα.
1: Με πολλά πράγματα μέσα που να έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να απολαμβάνει την επιστήμη ως κοινωνικό αγαθό, έτσι, να δίνουμε στην κοινωνία εκλεϊκευμένα είτε σεμινάρια, είτε παρουσιάσεις. Είναι οργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις όπως έχουμε στο μυαλό μας, αποδράσεις στη φύση και να γνωρίσει έτσι την βιοποικιλότητα. Γιατί σήμερα βέβαια είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, 22 Μαΐου. Και αυτό είναι ένας άλλος λόγος που φαίνεται η σπουδαιότητα που έχουν τα φυτά στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Να αποκαλύψουμε στους ακροατές μας τι δράσεις θα περιλαμβάνει.
1: Βέβαια. Θα έχουν αρκετά βιωματικά εργαστήρια, συμμετέχουν αρκετά σχολεία, είτε με τη μορφή να δώσουν τραγούδια, χοροδίες, ένα υπαίθριο θεατράκι που έχουμε. Έχουν μια έκθεση ζωγραφικής από τα παιδιά με ζωγραφική των φυτών και πραγματικά είναι εκπληκτικές και αξιοθαύμαστες οι ζωγραφίες που μας έχουν στείλει για να τις αναρτήσουμε, γιατί δείχνουν πώς τα παιδιά γνωρίζουν τα φυτά της Κρήτης, αποτυπώνοντάς τα σε ένα χαρτί, και η ζωγραφική τους είναι πραγματικά εξαιρετική. Θα έχουμε γευσηγνωσίες με τοπικά προϊόντα, είτε μαγειρεμένα είτε από επιχειρήσεις οι οποίες μας έχουν προσφέρει τα είδη τους για να τα παρουσιάσουμε, για να δείξουμε και τη συμβολή των ιδιωτών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα και φτιάχνουν προϊόντα βασιζόμενοι στα προϊόντα της Κρητικής Γης. Θα έχουμε επίσης καλλιτεχνικά δρόμενα, γιατί θα έχουμε τις εθελοντικές ομάδες του Πανεπιστημίου, όπως την ρομποτική αλλά και τη χορευτική, που θα έχουμε έτσι με τοπικούς χορούς στην κορύφωση της δράσης. Το μεσημέρι περίπου θα χορέψουν κριτικά ζωντανά η εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου, και έτσι θα είναι μια γενική, ας το πούμε, έχει περιλαμβάνει αρκετά θεματικά είδη που μπορεί κάποιος να χαρεί και να ευχαριστηθεί προς τα έξω. Και βέβαια να πω ότι είναι ανοιχτή και δωρεάν για όλους, έτσι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν έχει εισιτήριο, και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που μας στηρίζει σε αυτή την πρωτοβουλία, την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία επίσης μας στηρίζει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, και πάρα πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις οι οποίοι μας έχουν στηρίξει είτε οικονομικά είτε με προσφορά σε είδη, και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε την εκδήλωση αυτή ανοιχτή και να είναι και δωρεάν σε όλους.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ κρατάω αυτό που είπατε για την διασύνδεση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την κοινωνία και η επιστροφή ουσιαστικά στην κοινωνία, η εκλαήκευση της γνώσης, πόσο σημαντικό είναι αυτό πραγματικά στην εποχή μας, και νομίζω ότι έτσι προχώρησαν και οι επιστήμες κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
1: Να αγκαλιάσουν, να αγαπήσουν, ότι δεν είναι κάτι ξένο, μακρινό, κάτι άπιαστο. Είναι κάτι δίπλα μας και όλοι συνεισφέρουμε. Έτσι. Είναι η κοινωνία των πολιτών, και αυτή πρέπει να έχουμε μια ανάδραση από τους πολίτες ή από τους παραγωγούς, γιατί έτσι λειτουργεί η επιστήμη. Μαθαίνεις τα προβλήματα που υπάρχουν στην πράξη και επικεντρώνεσαι ώστε να προσπαθείς να τα λύσεις. Από την άλλη, η επιστήμη δείχνει τι έχει καταφέρει με πιο εκλεκευμένο τρόπο, και αντιλαμβάνεται και η κοινωνία ότι κάτι γίνεται. Θέλουμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό, εξωστρεφές, να νιώθει ο πολίτης ότι είναι κοντά στον πολίτη, είτε με τη μορφή της επιστημονικής γνώσης, είτε να του παρέχει έτσι πολιτιστικά στοιχεία τα οποία θα τον φέρουν πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω πώς μπορεί να συμβάλλει, και το βάζω τώρα και πιο συνολικά, όχι μόνο με τη συγκεκριμένη δράση, η σχολή, η γεωπονική σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει.
0: Εγώ, επειδή φοιτησα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μετά πάντα βάζω το χωροταξικό. Πώς μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί η κρητική αγροδιατροφή και να αναδειχθεί, με ποιες πρωτοβουλίες που ενδεχομένως να εξετάζετε, να πάρετε και στο επόμενο διάστημα?
1: Βέβαια, και στο πλαίσιο της εκδήλωσης αλλά και γενικότερα έχουμε και ειδικότητες που ασχολούνται με την τοπική, ας το πούμε, βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά που μέσα από διάφορες δράσεις που έχουμε στην εκδήλωση, και έχουμε και βιβλιαράκια παρεμπιπτόντως που δείχνουμε την αξία που έχουν όλα αυτά τα βότανα και τα φυτά που είναι ενδεχόμενα και αποκλειστικά της Κρητικής γης, είναι γηγενή δηλαδή φυτά, και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένα hot spot, όπως λέμε στην ορολογία μας, δηλαδή έχει πάρα πολλά είδη, τεράστια ποικιλότητα, πολύ ελάχιστα έχουν αξιοποιηθεί εμπορικά, και μέσω της γνώσης και της, των ειδικοτήτων που έχουμε ως σχολή, δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι επιχειρήσεις φυτά ή βότανα ή άλλα πράγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν σε εμπορική κλίμακα και να ανοίξουν καινούριους δρόμους. Πέρα από την κοινωνία, που θα γνωρίσει τα βότανα και τα οτιδήποτε υπάρχει για να τα μάθει. Όμως σχεδιάζουμε ακόμα και αποδράσεις στο μέλλον, όχι έξω στη φύση, υπαίθριες δηλαδή οι αποδράσεις, όπου ο κόσμος θα μπορεί να γνωρίσει τα φυτά, να τα μάθει και βέβαια να τα σεβαστεί, και όχι να κάνει υπέρμετρη συλλογή, έτσι ώστε κάποια φυτικά είδη να απειλούνται και να πηγαίνουν προς εξαφάνιση.
0: Μάλιστα. Επομένως, συμβάλλει με αυτές τις δράσεις και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στην καλλιέργεια μιας συνείδησης και κουλτούρας ουσιαστικά για τους πολίτες. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική η δράση και σας συγχαίρουμε και δημόσια, κυρία Ταμπακάκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία
1: σας. Εγώ σας ευχαριστώ και καλούμε όλο τον κόσμο να έλθει. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι και παρόντες ανεξάρτητα από τον καιρό, γιατί πολλοί φοβούνται τυχόν βροχή, αλλά έχουμε και σχέδιο β, να το πούμε έτσι, ώστε να ανταποκριθεί ο κόσμος με άνεση και ασφάλεια να παρακολουθήσει τις δράσεις της εκδήλωσής μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Plan B, όπως είπε και ο Αντώνης. Βέβαια, εδώ τώρα οφείλω να πω ότι μας τρομάζουν λίγο τα Plan B. Όχι βέβαια στην περίπτωση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, επομένως μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς στη συγκεκριμένη εκδήλωση και να δώσετε, να προσφέρετε και μια ημέρα χαράς και για τα παιδιά σας. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, εδώ καθημερινά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Από όλους εμάς πολλές ευχές για ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη ΜΕΘ του Παγνή νοσηλεύεται τρίχρονο κοριτσάκι από τα Χανιά με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, που εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρνα 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του. Στα Χανιά, οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία. Το κατόβλι του δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου για να απολογηθούν θα περάσουν οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται τρεις οικογένειες. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Νέο μήνυμα επίδειξης ισχύος στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύοντας πως οι δυνάμεις τους στην Αραβική θάλασσα παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 Ρόδερα 954 726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τι ωραία που τη λέμε αυτή την καλημέρα σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ πιστεί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο είναι Μαρία Ορφανάκη, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Απέναντί μου έχω τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών, Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας και σήμερα κρέταon.gr. Εκεί μαθαίνετε τα νέα της ημέρας, εκεί μας ακούτε πατώντας το κόκκινο κουμπάκι και μας βλέπετε πατώντας το μπλε. Φυσικά μας βλέπετε και με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Καλημέρα σε εσάς που δουλεύετε, καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, καλημέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και οι πιο γλυκές καλημέρα σε εσάς που κάνετε τη βόλτα σας ή είστε σε άδεια. Και εμείς εδώ ζηλεύουμε, αλλά δεν σας το λέμε. Πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πολύ, τα διαβάζουμε σε ζωντανό χρόνο. Μπορείτε να τα στέλνετε αμέσως, απευθείας, την καλημέρα σας, τα νέα σας, ειδήσεις, σχόλια, ό,τι εσείς θέλετε. Και μας κάνετε έτσι να νιώθουμε χαρούμενοι που σας κάνουμε πολύ πολύ καλή παρέα. Από όλα έχει σήμερα ο Μπαξές, από όλα έχει η επικαιρότητα, πλούσιο το πολιτικό ρεπορτάζ, πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και τοπική επικαιρότητα, από όλα έχουμε. Δυστυχώς κάνει το γύρο του διαδικτύου μια τραγική είδηση, αναφέρομαι στην έβρεση του αγνοούμενου 33χρονου γιατρού από το Βενιζέλιο, τραγικό τέλος καθώς βρέθηκε νεκρός στα Χανιά, η σωρός του βρέθηκε από ένα κτηνοτρόφο σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Είναι ο 33χρονος γιατρός, η υπόθεση εξαφάνισής του πέρυσι το Δεκέμβρη είχε αποσχολήσει αστυνομικές αρχές, τα μέσα ενημέρωσης, μια γιγαντιαία προσπάθεια για να βρεθεί. Ο Αλέξη Τσικόπουλος βρέθηκε λοιπόν χθες νεκρός, αυλαία με τον πιο άσχημο τρόπο σε αυτή την υπόθεση, στην περιοχή κοντά στο Τζιτζιφέ, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Αποκόρωνα. Προχωρημένη σύψη σωρός του, ο κτηνοτρόφος ειδοποίησε τις αρχές. Αμέσως οι αστυνομικές δυνάμεις που έσπασαν στο σημείο υπέθεσαν ότι πρόκειται για τον 33χρονο, καθώς φορούσε τα ίδια ρούχα με βάση την περιγραφή που είχε δοθεί όταν γίνονταν οι έρευνες. Ήρθαν στα Χανιά οι γονείς του. Το μόνο που μπορώ να πω, γιατί είναι μια τραγική είδηση, ότι μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία αυτών των γονέων. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για αυτή την υπόθεση, τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πάμε να δούμε λίγο την πολιτική επικαιρότητα, γιατί χθες είχε πολλά και ενδιαφέροντα. Μιλάω για την παρουσίαση του πολιτικού φορέα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το είχε πει, το είχε δηλώσει, είχε ανακοινωθεί και η ημερομηνία. Τώρα τι είδαμε χθες, πολλά και διάφορα. Πολλοί ήταν αυτοί που έδωσαν το παρόν στην ιδρυτική διακήρυξη της Καριστιανού, από πρώην υποψήφιους της Νίκης μέχρι Ψωμιάδη, Γρατσιά, Κοκοτσάκη. Είχαμε και ονόματα που δεν τα περιμέναμε, είχαμε και ονόματα που είχαν ανακοινωθεί, όπως ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός. Τι να σχολιάσω τώρα, πολλά τα ονόματα και η ηθοποιός η Κατερίνα Μετσάτσου που ανέβηκε και αυτή στο Βήμα και έδειξε και είπε πολλά πράγματα και για ποιο λόγο είναι στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού. Να πω ότι από τη χθεσινή παρουσίαση, εγώ αυτό που κρατώ στη Θεσσαλονίκη που έγινε είναι ότι δεν ήταν απλώς μια ακόμα πολιτική εκδήλωση. Για μένα ήταν μια μετάβαση ενός κοινωνικού συμβόλου στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτό από μόνο του για μένα αλλάζει τα δεδομένα. Υπόθηκαν σε θύματα περί δημοκρατίας, ακούσαμε αναφορές σε αφύπνιση των πολιτών, υπήρξε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση από την κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι εκεί που ποντάρει η Μαρία Καριστιανού είναι η οργή της κοινωνίας, η οργή των πολιτών που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Ντεμπών. Αυτή όλη την οργή η κυρία Καριστιανού θέλει να την μετατρέψει σε ένα οργανωμένο πολιτικό ρεύμα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει ή αν θα μείνει εγκλωβισμένη σε ένα λόγο καταγγελίας και θυμού. Τώρα, ποιο είναι το πολιτικό της όπλο? Αυτό ακριβώς που σας είπα. Νομίζω ότι είναι όλοι οι πολίτες που αισθάνονται προδομένοι και κουρασμένοι από τα παραδοσιακά κόμματα, από την πολιτική διαχείριση, από τους θεσμούς. Εκεί ποντάρει η κυρία Καριστιανού. Κατά την άποψή μου δεν αρκεί βέβαια η κοινωνική συμπάθεια. Όλοι δείχνουμε σεβασμό στον πόνο αυτές τις μητέρες και άλλων γονέων που έχασαν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους στην τραγωδία των Ντεμπών. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο πόνος και η συγκίνηση μεταφράζονται αυτόματα σε κυβερνητική πρόταση. Χρειάζονται, θέλω να πω, και άλλα πράγματα. Είναι φυσιολογικό και λογικό από τη στιγμή που έκανε αυτή την κίνηση η κυρία Καρεστιανού. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη ότι θα δεχτεί μια πιο σκληρή πολιτική κριτική και λιγότερη συναισθηματική ενοχή. Επιχείρησε η ίδια να δώσει χθες στοιχεία κανονικού κόμματος, αν μου επιτραπεί τώρα αυτή η έκφραση, ιδρυτική διακήρυξη, οργανωτική δομή, πολιτικά συνθήματα. Έλειπαν για μένα όμως οι καθαρές απαντήσεις στα δύσκολα, δηλαδή δεν είδαμε οικονομικές προτάσεις. Θα μου πείτε, ήταν μια πρώτη ιδρυτική διακήρυξη και θα τα δούμε στη συνέχεια. Μπορεί. Δεν υπήρχαν θέσεις για πού τοποθετείται το κόμμα όσον αφορά τα εθνικά θέματα, ποιες είναι οι πολιτικές συμμαχίες που επιδιώκει και ούτε ο καθεξής. Είναι όμως η αρχή. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εχθές στη χθεσινή εκδήλωση υπήρχε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλο το πολιτικό σύστημα. Το τραύμα των Τεμπών όχι μόνο παραμένει ανοιχτό, επιχειρεί να αποκτήσει και πολιτική έκφραση. Κανείς μας δεν μπορεί πλέον να το αγνοήσει. Και εγώ θα πω στην κυρία Καρεστιανού καλή επιτυχία και να οπλιστεί με δύναμη για να δεχτεί την κριτική που δέχονται όλα τα πρόσωπα που έτσι παίρνουν ηγετικό ρόλο και ανεβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πολλά έχουμε να δούμε και πολλά έχουμε να ακούσουμε και περιμένουμε βέβαια και 26 του μήνα τις επίσημες ανακοινώσεις από ένα άλλο μέτωπο, από τον Αλέξη Τσίπρα. Ανακοίνωσε την ημερομηνία. Α, ξέχασα να σχολιάσω. Μεγάλο το όνομα, βρε παιδιά. Κόμμα τώρα πολιτικό με διάβαζα. 9 λέξεις. Εντάξει, τι να πω. Και μέσα το όνομα της Μαρίας Καρεστιανού. Είχαμε έτσι μία υποψία. Είδαμε το Περιστέρι, λέξη ελπίδα. Είχαμε μία υποψία, ανακοινώθηκε χθες. Αυτά, περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Και σήμερα να σας πω ότι έχουμε ένταση στην Βουλή, αφού λέμε για τα πολιτικά, ένταση στη Βουλή με τον κύριο Βορίδη, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φάμαλο. Έχουμε την απόφαση για τη σύσταση της εξεταστικής και για τις υποκλοπές. Δεν την έχουμε, θα την έχουμε με όριο 151 βουλευτές. Αποχώρησα να σας πω μέσα στην ένταση και τη σφοδρία την παράθεση. Έτσι ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αποχώρησε το κόμμα μετά από ένταση. Μπορείτε να το δείτε και να το παρακολουθήσετε ζωντανά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδείας με αφορμή την αυριανή συγκέντρωση στις 12 μετά το μεσημέρι στα Λιοντάρια. Εκεί θα είναι πολλοί φορείς από το τομέα της παιδείας. Εκεί θα είναι και η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Αφανάκη, καλημέρα σας, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αύριο λοιπόν γίνεται μια πενελλαδική κινητοποίηση με φόντο την ειδική αγωγή και νομίζω κύριε Χατζηγεωργίου θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα ότι και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτόν τον κλάδο.
1: Ναι, καλά το αρχίσατε, πολλά και ατελείωτα και άλυτα εδώ και χρόνια. Παλεύουμε, φωνάζουμε εμείς οι γονείς ατόμων αναπήρων παιδιών, γενικά οι σύλλογοι ανάπηρων, οι γονείς, οι σύλλογοι γονέων, φωνάζουμε για όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν εδώ και χρόνια πανελλαδικά και ειδικά στο Δήμο Ηρακλείου που είναι πολύ οξυγμένο το πρόβλημα. Αύριο λοιπόν 23 του μήνα συμπορευόμαστε μαζί με τους συλλόγους αναπήρων σε μια κινητοποίηση έτσι ώστε να γνωριστούμε, να κουβεντιάσουμε, να δούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή στο Δήμο Ηρακλείου, μια και μιλάμε για το Δήμο το δικό μας. Τα βλέπετε όλα, τα γνωρίζετε.
0: Διαβάζω. Ναι, ναι, αυτό πήγα να σας πω. Διαβάζω εδώ και το έχω συζητήσει και με άλλους φορείς έτσι του κλάδου σας ότι φέτος ήταν μία από τις χειρότερες χρονιές σχολικές όσον αφορά την ειδική αγωγή. Γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός, κύριε Χατζηγεωργίου?
1: Γιατί δεν είχαμε που δεν είχαμε άλλα, μάλλον το παλιός είχαμε ούτως ή άλλως ελλείψεις σε ειδικά σχολεία, σε κτίρια για ειδικά σχολεία και δημοτικά και νηπιαγωγεία και γυμνάσια. Είχαμε και πολλά θέματα σε ήδη παλιές υπάρχουσες εγκαταστάσεις οι οποίες κλήθηκαν ακατάλληλες, όπως βλέπετε το ΕΕΚ, το ΕΝΕΓΙΛ. Εδώ και 2 χρόνια το γνωθυμάθη το πρόβλημα εκεί με τον Άγιο Γιάννη το χωστό. Θα θερνούσαμε θύματα αν γινόταν μια καθημερινή ημέρα όλο αυτό που έγινε. Ευτυχώς έγινε Σαββατοκύριακο. Πήγαν τα παιδιά, πήγαν, σκορπίστηκαν εδώ και σε διάφορες έτσι εντελώς ακατάλληλες δομές. φτιάξαμε ένα υποτιθέμενο σχολείο αυτό με τα κοντέινερ. Οπότε λοιπόν όλα τα, αυτά τα σχολεία έχουν γενικά πρόβλημα, γι' αυτό και μιλάμε και μια από τις χειρότερες χρονιές.
0: Υποτιθέμενο, που... είπατε, υποτιθέμενο, γιατί και το νέο Νεγίλ, ενώ οι κτηριακές εκεί εγκαταστάσεις έχουν και αυτές προβλήματα. Θυμάμαι ότι, δεν ξέρω αν έχει γίνει, συζητούσαμε και λέγαμε για στέγαστρα που πρέπει εκεί να κατασκευαστούν. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, και τι...
1: Να σας πω, εκεί πέρα τώρα μιλάμε τώρα, δεν είναι, ναι, τα στέγαστρα, αλλά δεν είναι μόνο τα στέγαστρα. Μιλάμε τώρα για ένα σχολείο που είναι προσωρινό, αλλά βέβαια στο Δήμο Ηρακλείου, που δεν μονιμότερο του προσωρινού, γιατί θα πάμε λίγο πίσω. Ναι. Και ο Άγιος Άνης ο Κωστός από το 1989 προσωρινά πήγε εκεί και έμεινε μέχρι το 2023.
0: Μάλιστα. Από το 1989 λοιπόν, μέχρι το 2023, τώρα δεν το λες και προσωρινό, κύριε.
1: Α, μπράβο. Για προσωρινά ξεκίνησε. Ήταν αυτή η άθλια εγκατάσταση που δεν τη λες, όχι σχολείο δεν τη λες, δηλαδή δεν τροπεί να τη δεις οτιδήποτε. Φύγαμε και ήρθαμε στα καινούργια κτίρια, υποτιθέμενα κτίρια, τα οποία είναι containers και αυτά. Μεταλλικά κτίρια containers είναι τα οποία εντάξει, τα βαφτίσαμε σχολείο. Okay. Εντάξει, αλλά μιλάμε για προσωρινό, το οποίο βέβαια εντάξει, ξέρουμε ποτέ το προσωρινό. Υπάρχει ένα οικόπεδο στα Δειλινά που θα μπορούσε εδώ και χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου αναμοχλεύει όποτε ζοριστούν, αναμοχλεύουν το θέμα των Δειλινών να τελειώσουμε το οικόπεδο ώστε να αρχίσει να δημιουργείται η νέα κτηριακή εγκατάσταση. Δεν το βλέπουμε, περνούν τα χρόνια. Και έτσι αναγκαστικά πήγαμε προσωρινά δίπλα στο αεροδρόμιο. Εντάξει.
0: Επομένως,
1: με όλα τα προβλήματα. Mm-hmm.
0: Επομένως, ένα από τα βασικά αιτήματα ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω είναι να κατασκευαστούν, να γίνουν μελέτες και να κατασκευαστούν επιτέλους, ας το πούμε, κανονικές εισαγωγικά εγκαταστάσεις για τα παιδιά.
1: Εγκαταστάσεις mm-hmm. κανονικές, κατάλληλες, σύγχρονες, ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις με όλο το προσωπικό μέσα, με ειδικούς παιδαγωγούς, με τη μεταφορά των παιδιών που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, από κατάλληλο προσωπικό, από
0: ψυχολόγους
1: που δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Αυτό πήγα να πω. Το είπατε στο τέλος. Αυτά όλα που αναφέρατε, κύριε Χατζηγεωργίου, δεν υπάρχουν. Δεν υφίστανται όλες αυτές οι υπηρεσίες που λέτε. Δηλαδή, είπατε για τη μεταφορά από ειδικό προσωπικό, είπατε για ψυχολόγους. Ειδικούς,
1: όταν ναι. έχεις ένα σχολείο το οποίο αριθμεί, ξέρω εγώ, χι παιδιά και προσπαθείς με έναν ψυχολόγο που πηγαίνει περιστασιακά να δημιουργήσεις δομή, να φτιάξεις μια σοβαρή δομή, δεν τη φτιάχνεις. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν μιλάμε για μόνιμο προσωπικό που θα είναι μέσα σε κάθε σχολείο ο ψυχολόγος, ο ειδικός παιδαγωγός. Το ειδικό προσωπικό το οποίο δεν υπάρχει, πραγματικά δεν υπάρχει, πραγματικά είναι σε έλλειψη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα τμήματα είναι πλέον πολυπληθή, όχι μόνο στα ειδικά σχολεία, γενικά στα σχολεία.
0: Συγχώνευση τμήματων.
1: Συγχώνευσης. Είμαστε mm-hmm. κατά των συγχωνεύσεων. Αυτό ένα από τα θέματα που θέλουμε να φωνάξουμε αύριο να ακουστεί είναι και αυτό το θέμα. Ότι δεν είμαστε κατά των συγχωνεύσεων. Ζητούμε να δημιουργηθεί ακόμα τουλάχιστον ένα ειδικό δημοτικό στο Ηράκλειο.
0: Πόσα ειδικά δημοτικά υπάρχουν, κύριε Χατζηγεωργίου? Στο Ηράκλειο.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν το θυμάμαι. Το ξέρω, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω έτσι εύχαιρο μπροστά μου να σας το πω. Mm-hmm. Μα και αυτά που έχουμε στην ουσία. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε το ειδικό δημοτικό κινητιακογείο που είναι κάτω στο λιμάνι. Mm-hmm. Και αυτά containers είναι. Και αθλίας ποιότητος και ό,τι όπως είναι φτιαγμένα. Και αυτά containers είναι. Και αυτά πρέπει να φύγουν εδώ και χρόνια να πάνε να γίνουν μια σοβαρή κτηριακή μονάδα. Είναι το πρώτο ειδικό δημοτικό και το δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο που είναι κάτω και στο λιμάνι. Mm-hmm. Τα οποία διεκδικούν και αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι γονείς και αυτά τα παιδιά μια σύγχρονη σχολική μονάδα για τα παιδιά τους.
0: Όσον αφορά τις ιατρικές υπηρεσίες, φαντάζομαι ότι τα παιδιά που είναι σε αυτό το φάσμα έχουν κάποιες εξειδικευμένες ανάγκες. Όσον αφορά, κύριε Χατζηγεωργίου, το ειδικό νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό σε αυτά τα σχολεία υπάρχει και καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών αυτών?
1: Όχι, υποτυπωδώς.
0: Δηλαδή?
1: Δεν υπάρχει, χρειάζεται, ναι, δεν υπάρχει. Οι διαγνώσεις υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει η ανάλογη παράλληλη στήριξη. Και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι, έτσι ώστε να λυθεί και αυτό ένα θέμα. Να υπάρχει ειδική υπηρεσία, ειδικές υπηρεσίες στα σχολεία, εξειδικευμένες υπηρεσίες με ανεπτυγμένη παιδιατρική υπηρεσία για τα σχολεία. Δεν υπάρχει. Οι γνωματεύσεις, μια και είπατε για γνωματεύσεις, mm-hmm. Οι γονείς κάνουν αγώνα δρόμου για να μπορέσουν να πάρουν αυτές τις γνωματεύσεις που χρειάζονται, διότι όπως καταλαβαίνετε η παιδοψυχιατρική, η παιδοψία έχει αποδυναμωθεί.
0: Υπολειτουργεί το λιγότερο.
1: Ναι. Το ιατροπαιδαγωγικό Ινστιτούτο επίσης το κλείσαμε και αυτό. Με αποτέλεσμα και ο γονέας που ούτως ή άλλως έχει τον καθημερινό γολγοθά του με αυτή την κατάσταση που βιώνει καθημερινά, έχει και ένα επιπλέον βάρος οικονομικό να ψάχνει στον ιδιωτικό τομέα και να πάρει τη γνωμάτευση για το παιδί του. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλλο, ένα μεγάλο αγκάθι στην καθημερινότητα αυτών των γονέων και αυτών των παιδιών. Διότι η παιδοψυχιατρική έκλεισε, το ιατροπαιδαγωγικό το ίδιο. Άρα λοιπόν, και ξέρετε, αυτές οι γνωματεύσεις σε κάθε φορά μια επίσκεψη σε ένα ιδιώτη ψυχίατρο είναι τουλάχιστον 100 ευρώ, το λιγότερο.
0: Αυτές, κύριε Χατζηγεωργίου, οι γνωματεύσεις, επειδή δεν το γνωρίζω, χρειάζονται κάθε έναρξη τη σχολική σεζόν?
1: Κάποιες νομίζω ναι, κάποια περιστατικά ναι. Δεν είναι για όλα, αλλά κάποια περιστατικά τα περισσότερα ναι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο πρέπει και αυτό να το δούμε. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να γιατί μιλάμε για μια χειρότερη χρονιά τη φετινή, γιατί φέτος έσκασαν όλα μαζί.
0: Και νομίζω, αλλά, και νομίζω ότι υπήρξαν και πάρα πολλά κενά, κύριε Χατζηγεωργίου, όσον αφορά την παράλληλη στήριξη.
1: Α, καλά, αυτά είναι χρόνια, είναι ναι. Διαχρονικά και παγιωμένα πλέον. Δυστυχώς.
0: Ξέρετε, δηλαδή, σας ακούω που μιλάτε και καταλαβαίνω, λέτε, και το καταλαβαίνω, είναι χρόνια και παγιωμένα. Α, καλά, ναι. Δηλαδή πλέον θεωρούμε συσσαγωγικά και έχουμε συνηθίσει φυσιολογικά, νορμάλ, δεν ξέρω πώς να το πω, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το δεχόμαστε.
1: Μπράβο, δυστυχώς το παρανόρμαλ, το αφύσικο, το θεωρούμε πλέον λογικό στη μέρα μας. Δηλαδή ούτως ή άλλως τελειώνουμε τη μία χρονιά και ξεκινάμε και με το σκεπτικό ότι την επόμενη από Σεπτέμβρη, ενώ μας υπόσχονται ότι θα είναι όλα στη θέση τους, δεν είναι τίποτα στη θέση του. Δεν είναι τίποτα στη θέση του. Ούτε η ειδική, ούτε οι παράλληλες στηρίξεις, ούτε η ψυχολογική στήριξη, ούτε οι σχολικοί νοσηλευτές, ούτε, δεν είναι τίποτα στη θέση του με το πρώτο κουδούνι των σχολείων κάθε χρονιά. Έχουμε φτάσει στο σημείο, δηλαδή, πλέον να το θεωρούμε δεδομένο.
0: Είναι με τη λήξη της χρονιάς όμως, ούτε αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει μια καθυστέρηση κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς και μέχρι, τυχαία θα πω, τα Χριστούγεννα έχουν κάποια θέματα τακτοποιηθεί. Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτά που λέτε και από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με εσάς και με άλλους φορείς, ότι κάθε χρόνο δεν βλέπουμε βελτίωση. Δεν βλέπουμε
1: να γίνεται. Δεν υπάρχει βελτίωση. Κάθε χρόνο πάμε και ένα βήμα πίσω. Κάθε χρόνο πάμε και ένα βήμα πίσω. Δεν υπάρχει βελτίωση. Γιατί να πεις ότι έγινε μία χρονιά μόνο, οπότε λες, οκ, ρε παιδί μου, έγινε μία χρονιά. Εντάξει, την επόμενη χρονιά θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Όχι. Κάθε χρονιά είναι και λίγο χειρότερη από την προηγούμενη. Κάθε χρονιά είναι και λίγο χειρότερη από την προηγούμενη, δυστυχώς. Και εντάξει, αυτό, βγαίνουμε στους δρόμους, διεκδικούμε ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο σχολείο, μια ποιοτικότερη δομή και ποιοτικότερη διαβίωση για αυτά τα παιδιά, για αυτές τις οικογένειες, για τα παιδιά μας. Γιατί όλοι αυτοί οι γονείς είμαστε εμείς, είμαστε δυνάμεις εμείς, είμαστε γονείς. Πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε αύριο στα λιοντάρια, όλοι έτσι ώστε να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, δυστυχώς.
0: Στις συζητήσεις που κάνετε με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, κύριε Χατζηγεωργίου, αυτό που παίρνετε είναι υποσχέσεις που δεν τηρούνται?
1: Ναι, πάντα. Αγανακτήσαμε να φύγουμε από τον Νά Γιάννη τον Χωστό, φύγαμε κακήν κακός. Πήγαμε σε δομές εντελώς ακατάλληλες, μετά αγανακτήσαμε όλοι οι γονείς για να φτιαχτεί αυτό το πρόχειρο, το προσωρινό, η προσωρινή δομή δίπλα στο αεροδρόμιο αυτό, και όταν φτιάχτηκε αυτό του ποδαριού, θα έλεγα, ανακαλύψαμε ότι με την πρώτη βροχή πλημμυρίζει, δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε από την αίθουσα στην τουαλέτα, στις τουαλέτες.
0: Μιλάτε για τις εγκαταστάσεις?
1: Για το στέγαστρο. Τις εγκαταστάσεις που μου είπατε προηγουμένως, για το στέγαστρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχει στέγαστρο, δεν είχε προβλεπτεί. Ανακαλύψαν όλο τυχαίως ότι δεν είχαν γίνει τουαλέτες αναπήρων. Δηλαδή πράγματα που λες, είναι δυνατό να συμβαίνουν?
0: Στην Ελλάδα το 2026, σε μια ευρωπαϊκή χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην πω και άλλα τώρα, δεν ξέρω, ορισμένες φορές, ενώ δεν θέλω να παίρνω θέση, υπάρχει μια απογοήτευση για το πόσο πίσω σε εισαγωγικά είμαστε, ειδικά σε θέματα που δεν θα έπρεπε να είμαστε, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί δυστυχώς όλοι πληρώνουμε αυτή την κρίση, τις πανδημίες, την υποτιθέμενη ανάπτυξή τους. Όλα γίνονται καθημερινά, λαιλατούνται και όλα γίνονται παρανάλωμα. Γιατί πρέπει να έχουμε σε πολύ καλή, σε εγρήγορση την πολεμική οικονομία. Γιατί αυτό τους αγχώνει, αν θέλετε. Να έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση την πολεμική τους οικονομία, να έχουν την πολεμική τους οικονομία και όχι να βάλουν σε πρώτη τάξη, να το πω έτσι, σε πρώτη σειρά την υγεία, την παιδεία, γιατί και με την υγεία τα ίδια τα βλέπετε και εκεί το ίδιο δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ, μόνο αν πας στον ιδιώτη. Το ίδιο πάμε να κάνουμε σιγά σιγά και στην παιδεία, το οποίο το έχουν καταφέρει δυστυχώς. Σιγά σιγά με τα χρόνια να πηγαίνει εκεί το πράγμα.
0: Μάλιστα. Αύριο λοιπόν 12 το μεσημέρι στα Λιοντάρια, άλλη μία προσπάθεια, ναι. Δεν θα είναι τελευταία, αλλά καλό είναι να δίνουμε το παρόν και να διεκδικούμε πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς, μαζί με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Ελλάδος, την ΑΣΓΜΕ, εμείς η Ένωση Γονέων Δήμου Ηρακλείου, οι Σύλλογοι Γονέων, καλούμε όλους να είμαστε αύριο, να είναι αύριο εκεί στα Λιοντάρια στις 12 το μεσημέρι, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά τα ΑΜΕΑ, για τα παιδιά μας, για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές, για όλους τους γονείς, ένα καλό, ποιοτικό, σύγχρονο σχολικό περιβάλλον. Ένα σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, με την ελπίδα την επόμενη φορά που θα τα πούμε κάτι να έχει αλλάξει και κάτι να έχει βελτιωθεί. Να είστε καλά.
1: Είδομαι.
0: Να είστε
1: ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η

0: Instantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Παρασκευή αγαπημένη σήμερα 22 του Μαΐ, 5 λεπτά μετά τις 11.30, Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κρατάω Άνε 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και το ρολόι να δείξει 12, μαζί μου όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών και ο Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια και στη φροντίδα της εικόνας. Έχουμε πει web live streaming από τους λίγους ελάχιστους περιφερειακούς σταθμούς, για να μην πω σε όλη την και στην πρωτεύουσα, που μπορείτε να μας βλέπετε και να μας παρακολουθείτε 24 ώρες. Το 24ωρο, τι κάνουμε, τι λέμε, τι φοράμε, πώς στεκόμαστε, όλα τα πάντα. Σαν να κάνουμε τηλεόραση ένα πράγμα, κάπως έτσι. Τώρα, βλέπω εδώ ότι στο kratawan.gr ότι νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν μας αρέσουν να λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τα λέμε. Σοβαρά τραύματα από χτυπήματα, δεν γνωρίζουμε πώς προήλθαν αυτά. Μεταφέρθηκε χθες το βράδυ

0: Το νοσοκομείο Χανίων με τραύματα. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μόλοπε σε σημεία του σώματός του. Αμέσως έγινε ιατρικές πράξεις από παιδοχειρουργό, σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του και μετά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Και βέβαια να σας πω ότι γίνονται έρευνες για να δουν έτσι από πού προήρθαν τις συνθήκες επί τις οποίες τραυματίστηκε τόσο βαριά το τρίχρονο παιδί. Τώρα είχαμε και ένα ενδοκογενειακό επεισόδιο, τελειωμό δεν έχουν όλα αυτά, έχω να σας πω, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη χώρα. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Μία λέει 22χρονη κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλητικά τηλεφωνήματα από τον πρώην σύντροφό της. Ο ίδιος λέει την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι θα σε σκοτώσω και θα σου ρίξω δεν ξέρω πόσες σφαίρες. Φοβήθηκε το κορίτσι, η κοπέλα, και καλά έκανε και φοβήθηκε και απευθύνθηκε στην αστυνομία και εκεί έγινε έλεγχος. Βρέθηκε ο πρώην σύντροφός της έξω από το σπίτι της κοπέλας, ακινητοποιήθηκε και σε έλεγχο που έγινε βρέθηκε ένα μαχαίρι κρυμμένο στα παπούτσια του και ένα στο αυτοκίνητο. Συνελήφθη φυσικά ο νεαρός και σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση αυτή. Θα πω εγώ ότι γλίτωσε τα χειρότερα και πόσο προσοχή θέλει όλο αυτό. Και επειδή έχουμε πιάσει έτσι το αστυνομικό ρεπορτάζ, κάνει το γύρο της των μέσων σε όλη την Ελλάδα. Η απάτη Μαμούθ με τον ΟΠΚΕΠΕ, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, εξαρθρώθηκαν και δύο κυκλώματα ναρκωτικών. Από τη μία έχουμε τις καβάντες κοκαίνης στο Ηράκλειο και από την άλλη έχουμε τα εικονικά εγωπρόβατα του ΟΠΚΕΠΕ. Ναι. Στην ανακοίνωση της αστυνομίας λέει για τις έρευνες και όλες τις διαδικασίες που έγιναν σε διάφορες περιοχές και στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμο Μαλαβιζίου. Ήρθε στο φως αυτή η απίστευτη υπόθεση απάτης με εικονικές επιχορηγήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Μιλάμε για αρκετά άτομα τα οποία έχουν και κάποια συγγενική οικογενειακή σχέση μεταξύ τους, που είχαν σκορπίσει το φόβο και τον τρόμο κυριολεκτικά, ανάγκαζαν ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή την διαδικασία. Και βλέπω ότι δύο αυτές οι εγκληματικές ομάδες, δηλαδή από την μία τα ναρκωτικά και από τη μία όλα αυτά με τα εγωπρόβατα, υπήρχε ένα συνδετικός κρίκος. Ποιος ήταν αυτός? Υπήρχε ένας κοινός προμηθευτής. Αυτός ήταν ο συνδετικός κρίκος. Εξελίξεις έχουμε. Απόβαση της αστυνομίας είχαμε σε 5 περιοχές, όπως σας είπα: Ηρακλείου, Μαλαβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Έγιναν 26 έρευνες σε σπίτια και ναρκωτικά. Μην σας λέω τώρα νούμερα, και μετρητά και πολύ βαρύς οπλισμός από τουφέκια, φυσίγκια μέχρι ασύρματους και κροτίδες και αυτοκίνητα και τηλέφωνα κινητά. Και αρχαία στο στόχαστρο των αρχών. Να σας πω ότι έχουν συλληφθεί 16 άτομα, κατηγορούνται άλλα 77 και σήμερα θα έχουμε αργά το μεσημέρι κάποια άτομα από αυτά να περνούν το κατόφλι του εισαγγελέα και της ανακρίτριας. Δεν θέλω να πω άλλα. Από το πρωί λέμε δυσάρεστες ειδήσεις και πού να τις βρούμε τις καλές. Κάπου θα υπάρχουν και αυτές. Κάπου θα υπάρχουν και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ασχολούμαστε με τα καλά νέα της ημέρας, να τα σκαλίζουμε και να τα αναδεικνύουμε για πολλούς λόγους, κυρίως ψυχολογικούς. Γίνονται ωραία πράγματα, γίνονται καλά πράγματα, ας είναι και μικρά. Καλό είναι όμως να τα αναδεικνύουμε. Έχουμε την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας. Ελάτε να το ελαφρύνω λίγο με αφορμή την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η πριγκίπισσα Άννα και θα βρεθεί στην χώρα μας, στην Ελλάδα αλλά και στα Χανιά. Αύριο 23 και Κυριακή 24 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Μετά θα πάει, λέει, στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεως και διαχείρισης κρίσεων. Βλέπω εδώ ότι θα έχει σήμερα το μεσημέρι συναντήσεις και γεύμα με διάφορα έτσι στελέχη πολιτικά. Και φυσικά θα παραστεί στα Χανιά στις εκδηλώσεις της μάχης της Κρήτης, εκεί που θα γίνονται επαιτειακές δράσεις, τιμώντας έτσι, ας το πούμε, τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά με την πριγκίπισσα Άννα. Θα αποκτήσουμε έτσι και ένα γαλαζοαίματο χρώμα εδώ στην Κρήτη. Να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας με αυτά που σχολιάζουμε. Έχει έρθει ένα μήνυμα, τώρα το είδα, μάλλον αναφέρεστε στην υπόθεση του Αλέξη Τσικόπουλου που έλεγα νωρίτερα. Γιατί λέει ενώ βρέθηκε λέει νεκρός ο άνθρωπος, λέει δεν τον είχα βρει τόσο καιρό. Λογική τώρα αυτή η απορία, γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε και drones είχαν μπει στη μάχη των ερευνών και πάρα πολλές ομάδες και εθελοντών και ερευνητών. Ο λόγος που δεν βρέθηκε από ό,τι διαβάζω και εγώ νωρίτερα είναι ότι ήταν πολύ δύσβατο το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε ο 33χρονος γιατρός του Βενιζελίου. Ένα πολύ δύσβατο σημείο, ένα μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο και αυτό ήταν με πλούσια βλάστηση και δέντρα και αυτό ήταν έτσι πολύ, που έκανε πάρα πολύ δύσκολο στο να βρεθεί ο 33χρονος άνδρας. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα, πάμε να αλλάξουμε τελείως ύφος, να συζητήσουμε για μία υπόθεση που διαβάζουμε από νωρίς το πρωί. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη, δικηγόρο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας ακροάτες, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Πάμε να μιλήσουμε κύριε Αργυριάδη, γιατί διαβάζουμε εδώ για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, μιλάμε για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, και διαβάζουμε ότι αφέθηκε ελεύθερος, καταδικάστηκε, να πούμε έτσι για την ιστορία και για όσους μας ακούν, σε 17 φορές ισόβια και αποφυλακίστηκε μετά από σχεδόν 24 χρόνια. Μία είδηση που για εμάς που δεν ξέρουμε έτσι τους νόμους και το ποινικό δίκαιο, που μας προκαλεί εντύπωση.
1: Καλή εντύπωση, γιατί θεωρούμε ότι η λέξη ισόβια σημαίνει ισόβια.
0: Ναι.
1: Στο δυτικό πολιτισμό, προφανώς και στην Ελλάδα, τα ισόβια είναι αθρηστικά κάποια πολλά πραγματικά έτη φυλάκισης. Δεν σημαίνει εφόρου ζωής.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν σημαίνει εφόρου ζωής? Έχει κριθεί στα δυτικά κράτη, σε ολόκληρο τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει, έστω και μετά από πολλά χρόνια, πρέπει να υπάρχει η προσδοκία ότι κάποιος θα αφηθεί ελεύθερος και ότι μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του. Στην περίπτωση του κ. Γιωτόπουλου είχαμε ποινή για πολλαπλά ισόβια.
0: Mm-hmm.
1: Από πολλαπλά ισόβια είναι 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης. Στην περίπτωσή του αυτό το οποίο τελικά εκτίθηκε είναι αυτή τη στιγμή τα 24 χρόνια, το να πήρουν και ένα χρόνο νωρίτερα, με κάπως πιο επωνίδη στη διαδικασία, γιατί το επιβάλλαν και περιοριστικούς όρους. Άρα είναι υποχρεωμένος και αυτό τον εξτρά χρόνο που θα έχει την ελευθερία του. Στην ουσία και να δίνει, έχει απαγόρευση εξόδου από τη διάβασα, να εμφανίζει στο αστυνομικό τμήμα και να μην μετακινηθεί από την περιοχή της αδικίας του.
0: Τώρα εγώ θα πω κάτι, διορθώστε με αν είναι έτσι βαρύ αυτό που θα πω. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε, με το όσον αφορά το βάρος των ισοβίων και τι ακριβώς σημαίνει ισόβια κάθαρξη. Απ' την άλλη μας προκαλεί έτσι και εντύπωση και βλέπω και μηνύματα που έχουν έρθει, γιατί έκανε εισαγωγή ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και λένε εδώ οι ακροατές, μα πώς γίνεται λέει να υπάρχουν λέει, και να αναγνωρίζονται λέει, αυτά τα ελαφρυντικά ακόμα και σε ένα κατασυρωή δολοφόνο.
1: Δεν υπάρχουν δυστυχία, είναι ελαφρυντικό. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε 8 φορές ή 7 ισόβια. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά.
0: Ωραία.
1: Απλά, για να σας πω για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή από το 1976 ήδη υπάρχει σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θεωρηθεί ότι ο ισόβιος εγκλεισμός μπορεί να φτάνει τα 14 έτη. Με 14. Μάλιστα ήταν η προτροπή σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Προσέξτε, μιλάμε για 50 χρόνια πριν.
0: Mm-hmm.
1: Για να το προσδιορίσουν σε αυτό το πλαίσιο. Στην Ελλάδα τα ισόβια τα είχαμε 16 χρόνια. Τα αυξήσαμε τα 18, σε πραγματική έκθεση μιλάω. Και όταν έχουμε πολλαπλά ισόβια, ποινή πολλαπλών ισοβίων, που είχαμε στην περίπτωση Γιωτόπουλου, πάμε στα 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης. Γιωτόπουλος είχε και πλασματικά χρόνια και λόγω σπουδών και λόγω εργασία στις φυλακίες, ήταν σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Θέλω να, γι' αυτό σας λέω ότι είναι σε πολιτικές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα δυτικά κράτη της Ευρώπης. Δεν είμαστε άγρια Δύση Αμερική να έχουμε την ποινή της θανάτου, αλλά δεν είμαστε από Ανατολή. Είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχει η λογική ότι κάποια στιγμή, ακόμα και αυτός που καταδικάστηκε για ισόβια, θα έχει τη δυνατότητα να πετύχει την υφόρο απόλυσή του. Και μάλιστα υπάρχει η νομολογία του Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων της Ευρώπης, η οποία λέει ότι σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται ότι υπάρχει απάνθρωπη μεταχείριση, γιατί δεν του δίνει ποτέ τη δυνατότητα της μιας δεύτερης ζωής, μιας δεύτερης ευκαιρίας, και mm-hmm. παραβιάζει τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όλα ξεκινάνε από το ποιο είναι το πλαίσιο και ο ποιος είναι ο σκοπός της ποινής. Ο σκοπός, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, δεν είναι η εξόντωση, είναι προφανώς η τιμωρία και ο παραδειγματισμός. Άρα σου λέει το 1 τέταρτο της ζωής σου το να είσαι φυλακή σε μια τέτοια περίπτωση είναι επαρκής τιμωρία και μπορεί να υπάρχει επαρκής παραγματισμός. Δεν είναι η μόνη περίπτωση Γιωτόπουλου. Ξέρετε πάρα πολύ είναι έξω ήδη. Θυμάστε την περίπτωση Φραντζή.
0: Βεβαίως.
1: Που ήταν από τις πρώτες μεγάλες. Αυτός είναι έξω από το 2005.
0: Ναι. Είναι ένα από, από τα εγκλήματα που είχε συγκλονίσει νομίζω την ελληνική.
1: Από τα πιο ιδεκτή, γι' αυτό το ανέφερα. Είναι από τα πιο ιδεκτή εγκλήματα τα οποία υπήρξαν. Και νομίζω κάποια στιγμή διάβαζα σε μια εφημερίδα ότι ο άνθρωπος ξαναέφτιαξε τη ζωή του. Και ζει. Δηλαδή ο Φραντζής έτσι είχε φυλακιστεί, αν θυμάμαι καλά, το 1987. Αποφυλακίστηκε το 2005. Ο άνθρωπος είχε κάνει από τα πιο στιγερή εγκλήματα, έτσι, είχε σκοτώσει και τεμαχίσει τη γυναίκα του επί ώρες, τεμάχισε επί ώρες σε μια μπανιέρα, είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο η σκληρότητα του εγκλήματος, είναι ήδη έξω 20-21 χρόνια. Δεν είναι, προφανώς δεν αποδείχθηκε να είναι επικίνδυνος για την κοινωνία και μάλλον το γεγονός ότι δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία μετά από 25 χρόνια κάθριξη, αυτό το λιγότερο γιατί η προκειμένη περίπτωση είχε άλλο πλαίσιο ποινής. Θεωρώ ότι ίσως σε μια δεδομένη στιγμή μπορεί να του δώσει κάτι καλύτερο.
0: Διαβάζω πάντως τα μέσα και να κλείσουμε έτσι το θέμα αυτό με τον κύριο Γιωτόπουλο ότι ο Άριος Πάγκος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησής του.
1: Η ανέρεση το δική είναι ένα χρόνο, ξέρετε. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι. Τα 25 χρόνια αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ξανά με νομοθετικές μεταβολές. Ο Γιωτόπουλος βγαίνει στο 24ο χρόνο αυτή τη στιγμή και να αναιρεθεί το βούλευμα που έκλεινε, δηλαδή ότι μπορεί να βγει ένα χρόνο νωρίτερα, θα βγει στα 25. Επίσης καλό είναι να ξέρουμε ότι ο Γιωτόπουλος ήδη κυκλοφορεί ελεύθερος, γιατί παίρνει άδειες τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν είναι ότι τώρα θα δει το φως της, της κοινωνίας και θα βγει για πρώτη φορά από τη φυλακή.
0: Άρα κύριε Αργυριάδη, έτσι όπως μας τα εξηγείτε, γιατί εμείς δεν είμαστε νομικοί για να τα καταλαβαίνουμε, περιμένουμε το ίδιο να γίνει και με τον κύριο Κουφοντίνα και με τον...
1: Ο Κουφοντίνας δεν είχε αλλάξει το πλαίσιο και άμα θυμάστε είχε αλλάξει εκεί που ήταν στα 21 χρόνια, πήγε στα 25 για τα πολλαπλά εσόβια, θα ήταν ήδη έξω. Αν θυμάστε πριν 3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, ο Κουφοντίνας έπαιρνε τις πρώτες άδειες.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι.
1: Και επειδή ήταν η υπόθεσή του κέντρισε το δημόσιο ενδιαφέρον, τον κυνηγούσαν οι κάμερες από πίσω στο κέντρο της Αθήνας. Το θυμάστε.
0: Βεβαίως, το θυμάμαι. Το
1: έπαιρνε αντίστοιχες άδειες, έκανε δηλώσεις. Ο Γιωτόπουλος που έκανε ακριβώς την ίδια περίπτωση, παίρνει άδειες εδώ και 2-3 χρόνια και κυκλοφορεί, δεν προκάλεσε, δεν έκανε δηλώσεις. Κοιτάξτε, το βασικό που πρέπει να μας προβληματίσει ως κοινωνία είναι άλλο. Ότι και οι δύο συγκεκριμένοι είναι αμετανόητοι ακόμα και σήμερα. Και αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το όποιο πλαίσιο ποινής. Και ο Κουφοντίνας και ο Γιωτόπουλος, τουλάχιστον από το δημόσιο λόγο τους, δεν έχουν ίχνος μεταμέλειας, δεν έχουν ποτέ πει ότι μπορεί να υπήρχε μια παραδοξότητα, μπορεί να ήταν ένα λάθος, μπορεί να ήταν ένα έγκλημα και ζητάμε συγγνώμη. Αυτό δεν το έχουν πει ποτέ.
0: Νομίζω,
1: αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει.
0: Κύριε Αργυριάδη, αν δεν κάνω λάθος, όσο θυμάμαι, ότι ο κ. Γιωτόπουλος νομίζω ότι δήλωνε και αυτός, ότι δεν παραδεχόταν.
1: Και τι να δηλώνει, αυτό ακριβώς. Ποτέ δεν ζητήσανε ούτε συγγνώμη. Ούτε ζητήσανε, αν θέλετε, ούτε συγγνώμη τα θύματα, ούτε είπανε ότι μεταμελούμαστε. Ο Γιωτόπουλος από την πρώτη στιγμή λέει δεν έχω σχέση και εξακολουθεί να λέει το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει, αν θέλετε, περισσότερο. Και ίσως και αυτό θα μπορούσε να σταθμιστεί σε επίπεδο Συμβουλίου Εφετών που αποφάσισε την αποφυλάκησή του κατά ένα χρόνο νωρίτερα, έτσι. Εκεί θα μπορούσε, ξέρετε, να υπάρξει ένα σκεπτικό το οποίο θα έλεγε «ΟΚ, δεν δημιουργεί προβλήματα στη φυλακή, ναι είναι στην ηλικία που είναι, ναι όλα αυτά, αλλά παρά τα αυτά δεν έχει μετανοήσει». Άρα η λογική της τιμωρίας και του παραδειγματισμού ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Θα μπορούσε και ίσως μπορούσαν στο πλαίσιο αυτό κινηθεί και ανέρεση στο Άριο Πάγκου, ξέρετε.
0: Ναι, το
1: αλλά
0: ακούω,
1: θα λέω, με το εφιστάμενο νομικό πλαίσιο και η ανέρεση να γίνει, μιλάμε για άλλον ένα χρόνο φυλακή. Δεν μιλάμε για κάτι θεματικά διαφορετικό. Σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο και κάθε μέρα που είναι στη φυλακή έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη διαφορά για την κοινωνία.
0: Ενδιαφέρον αυτό μας λέτε και μας τα εξηγείτε, γιατί και εμείς που τα διαβάζουμε και δεν έχουμε έτσι σχέση με τους νόμους και τα λαμβάνουμε λίγο διαφορετικά και πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει από το πρωί. Πάμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον. Τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την κόντρα που έχει ανοίξει με την κυβέρνηση, και επιτρέψτε μου να σχολιάσω εγώ. Μία κόντρα που νομίζω ότι έχει περάσει λίγο, κύριε Αργυριάδη, πώς να το πω τώρα, δεν έχει έτσι δοθεί και ιδιαίτερη έμφαση, θα έλεγα εγώ, όσο θα έπρεπε. Αφορμή, έτσι να πούμε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, είναι, νομίζω, σε αυτή την κόντρα έχει δώσει η απόφαση της κυβέρνησης διαμέσου του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, να νομοθετήσει την επίσπευση των ερευνών και των δικών υπόθεων στις οποίες ελέγχονται πολιτικά πρόσωπα. Ουσιαστικά αυτό είναι που έχει πυροδοτήσει την κόντρα αυτή.
1: Αυτή η προσέγγιση έχει δύο διαφορετικές εκφάνσεις. Η πρώτη είναι ότι να επισπευστούν οι διαδικασίες για τα πολιτικά πρόσωπα. Εγώ θα σας πω ότι σε αυτό συμφωνώ με ποια λογική, ότι επειδή για τα δημόσια πρόσωπα και με νομολογία του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου υπάρχει μια μείωση του τεκμηρίου αθωότητας, γιατί είναι δημόσια πρόσωπα και έχουν περισσότερη η κριτική η οποία πέφτει πάνω τους και τα φώτα της δημοσιότητας, πρέπει υποθέσεις να καθαρίζονται γρήγορα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει γρήγορα να κριθεί αν πραγματικά είναι ένοχοι αυτό για να μπορούν να εκτεθούν ξανά στη δημόσια ψήφο. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λέει ότι η γρήγορη διαδικασία δεν με βοηθάει να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό να επισπεύσει τη δουλειά της είναι η απάντηση. Το δεύτερο όμως που λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κατά τη γνώμη μου εκεί έχει δίκιο, είναι ότι για ποιο λόγο μου βάζεις στο κεφάλι μου, στο πλαίσιο του ελέγχου, έναν εφέτη ειδικό ανακριτή. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ασκεί ανακριτικά καθήκοντα. Άρα βάζουμε έναν Έλληνα, Έλληνες είναι και αυτοί που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, δεν
0: ναι,
1: είναι ξένοι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά βάζουμε έναν τακτικό δικαστή, ο οποίος λειτουργεί εκτός του πλαισίου και του οργανογράμματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τον βάζουμε καπέλο στις ανακριτικές διαδικασίες μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί. Ή θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει σωστά τη δουλειά της, άρα πρέπει να την αφήσουμε μέχρι τέλους να την κάνει και δεν χρειάζεται κανένα καπέλο από πάνω, ή θεωρούμε ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της και τότε δεν είναι το ζητούμενο να βάλουμε καπέλο, είναι να συζητήσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς κάνει τη δουλειά της ένα ευρωπαϊκό όργανο, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ευρωπαϊκό όργανο είναι. Και πολιτικά υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το να έρχεται το κάθε κράτος μέλος και να προσπαθεί όταν δεν της αρέσει ή δεν του αρέσει αυτό τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να του βάζει καπέλο μια άλλη διαδικασία, έναν άλλο δικαστή, ένα άλλο νομικό πλαίσιο στην ουσία, γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος, σας λέω, που γίνεται η ανάκριση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διαφορετικός στο πλαίσιο της ελληνικής τακτικής δικαιοσύνης. Εάν κάνουμε τέτοιες ενέργειες, απλά δημιουργούμε μια σύγκρουση με το θεσμό. Και θεωρώ ότι αυτή η ιστορία θα έχει μέλλον.
0: Έχει, κλείνοντας, γιατί δεν έχω χρόνο δυστυχώς, ποια είναι σε αυτή την περίπτωση, θεωρείτε, τα φάουλ της κυβέρνησης, κύριε Αργυριάδη?
1: Για μένα, σας λέω, δεν χρειάζονταν να βάλει ειδικό εφέτη ανακριτή. Συνέχιζε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δουλειά της όπως ήθελε. Να κάνει γρήγορα, να ολοκληρώσει την ανάκριση και να δικαστούν γρήγορα από τους Έλληνες τακτικούς δικαστές ή οι πολιτικοί. Και να κριθεί ποιος είναι ένοχος και ποιος είναι αθώος. Στο πλαίσιο της ανάκρισης όμως για κακούργημα, να βάζεις άλλον να κάνει την ανάκριση από αυτό που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι οι εισαγγελείς, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν την ανάκριση. Οι τακτικοί ανακριτές γνωμοδοτούν έως προς τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Το να βάζεις έναν ειδικό εφέτη ανακριτή να κάνει την ανάκριση σημαίνει ότι τους παίρνεις αρμοδιότητες και έργο. Άρα στην ουσία εδώ θα έχουμε κόντρα και θα το δείτε, και αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα. Γιατί δίνει λάθος μηνύματα και σε επίπεδο Ευρώπης. Δείχνει ότι προσπαθεί να καλύψει τους δικούς τους πολιτικούς. Και αυτό είναι και λάθος μήνυμα σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή ο Έλληνας τακτικός δικαστής θα κάνει διαφορετικά τη δουλειά του όταν είναι στο οργανόγραμμα του Αρείου Πάγου και θα την κάνει διαφορετικά ο Έλληνας Ευρωπαίος Εισαγγελέας όταν είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γιατί?
0: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή. Έτσι που τα λέτε, νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητά και νομίζω ότι δεν διαφωνεί κάποιος με αυτά που λέτε και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που θα μας απασχολήσει για αρκετό διάστημα. Δεν ξέρω ποιες θα είναι συνέπειες. Σας ακούω σε αυτό που λέτε. Το παρακολουθούμε κι εμείς όλο αυτό που έχει γίνει. Κύριε Αργυριάδη, για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που λέγαμε τον κύριο Αργυριάδη, αλλά τώρα διαβάζω εδώ στο Κρέτα Ουάν το... όλο αυτό που έγινε, το διαβάσατε με το γιατρό και το φακελάκι. Συνεχίζει να είναι έξαλλος ο Άδωνης Γεωργιάδης για το γιατρό με το φακελάκι. Μιλάμε για τον αναισθησιολόγο από το Γενικό Νοσοκομείο Αγίων Αργύρων που ζήτησε φακελάκι. Είπε ο υπουργός ότι είναι ό,τι πιο ποταπό μπορεί να δει κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είπε ότι είναι αμήλικτος, ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία κατοίκου, η ειδική στο νοσοκομείο έθεσε το γιατρό σε αργία 15 ημερών, διατάχθηκε ένωρη και διοικητική εξέταση. Κοιτάξτε να δείτε, μαζί με τον υπουργό είμαι. Δεν θα έπρεπε να γίνονται όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την οργή του Άδωνη Γεωργιάδη ότι είναι ό,τι πιο ποταπό μπορεί να δει κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μήπως θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να επισκεφτεί τα νοσοκομεία, να κάνει μια βόλτα, να δει τα υπόλοιπα χάλια που έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ αυτό θα πω και έτσι θα το κλείσω. Όσον αφορά το φακελάκι, κανείς δεν τα ήθελε. Όλοι ξέρουμε ότι γίνονται. Καλώς γίνονται αυτές οι ενέργειες. Αλλά κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, κάντε μια βόλτα και ελάτε την Δευτέρα να μας πείτε πόσα άλλα ποταπά βλέπετε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά, φεύγω, αποχωρώ. Σε τρία λεπτά έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων. Μένετε εδώ, γιατί στη μία έρχεται ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας, στις δύο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα, εκεί γύρω στις 11. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο και ακόμα και αν δεν βοηθήσει ο καιρός, να βρείτε τρόπο να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Μάχη για τη ζωή του στη Μεύτου Παγνίδη. Είναι 3χρονο κοριτσάκι με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρονα 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του. Η ανάλυση DNA είναι gold standard εξέταση. Εκεί δίνονται όλες οι απαντήσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 η ιατροδικαστής Ελπίδα Σπανουδάκη, περιγράφοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης της σωρού του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου. Απολογούνται σήμερα οι 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σε Αμάρι και Βορίζια. Σήμερα η δίκη του 47χρονου από τα Χανιά, που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τον 16χρονο γιο του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Νέο μήνυμα επίδειξης ισχύως στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαμηνύοντας πως οι δυνάμεις τους στην Αραβική θάλασσα παραμένουν σε ύψιστη ετοιμότητα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
0: Creta One 102,3.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
11: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα Ρεθύμνο οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ του Παγνή ένα τρίχρονο κορίτσι με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στον Αποκόρονα 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του. Η ανάλυση DNA είναι η gold standard εξέταση, εκεί δίνονται όλες οι απαντήσεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 η ιατροδικαστής Ελπίδα Σπανουδάκη, περιγράφοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης της σωρού του 33χρονου γιατρού. Σήμερα δικάζεται ο 47χρονος από τα Χανιά που κατηγορείται ότι κακοποίησε τον 16χρονο γιο του που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μετά από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχώρησε και το ΚΚΕ από την ψηφοφορία στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας προβλέπει προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Περαντονάκη. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 Κρέτα One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Όπως θα συμβεί τις επόμενες 2 Παρασκευές, 29 Μαΐου και 5 Ιουνίου, όχι ότι δεν θα είμαστε μαζί, μαζί θα είμαστε, αλλά μία ώρα νωρίτερα. Εκτάκτως οι συγκεκριμένες εκπομπές δεν θα βγουν στον αέρα στη μία. Την Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου θα τα πούμε στις 12 με 1. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου επίσης στις 12 αντί για 1, όπως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ο λόγος είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις και την ώρα αυτή που μιλάμε θα έχετε την ευκαιρία και οι υποψήφοι και όλοι όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε, να δείτε ζωντανά τις λύσεις των θεμάτων που θα έχουν πέσει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οπότε για τις 3 αυτές εκπομπές θα αλλάξουμε λίγο την ώρα της εκπομπής. Σήμερα όμως θα πάμε κανονικά μέχρι και τις 2. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. Στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος έχει την επιμέλεια στον ήχο, ο Μάνος Σουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Μία Παρασκευή γεμάτη αθλητική δράση, επικεντρώνεται βέβαια στο μπάσκετ, τι άλλο, το Final Four της Αθήνας, το οποίο σε λίγες ώρες θα δείξει, θα βγάλει τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την Κυριακή το βαρύτιμο τρόπαιο, και με το Final Four θα ξεκινήσουμε τόσο τα αγωνιστικά όσο και τα οργανωτικά, που βλέπουμε ότι τις τελευταίες ώρες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον εξαιρετικό συνάδελφο και καλό φίλο, τον Νίκο Ζέρβα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στη μεγάλη μου συμπάθεια.
0: Αλλάζουμε ρόλους τώρα, θα είμαι εγώ.
1: Εντάξει, δεν έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Που θα σε υποδεχθώ και εσύ όπου θα δώσει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Νικόλα, διαβάζουμε αυτά τα οποία και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά που καλύπτεται το ρεπορτάζ του Final Four βγαίνουν στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των εισιτηρίων, που φαίνεται ότι εξομαλύνεται αυτή η εμπλοκή που είχε παρουσιαστεί με τους κατόχους που δεν είχαν πάρει ακόμα την επιβεβαίωση του εισιτηρίου τους.
1: Ναι, ακριβώς. Υπήρχε ένα πρόβλημα από το πρωί που ουσιαστικά οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η εταιρεία που είχε αναλάβει αυτή την ιστορία δεν έχει και την ανάλογη εμπειρία από Final Four Ευρωλίγκας και κυρίως δεν ξέρει καθόλου το κλείσιμο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή δόθηκε παράταση 3 ημερών στη μεταβίβαση των εισιτηρίων από οπαδούς ομάδων που η ομάδα τους δεν πήγε στο Final Four, και για να μην γελιόμαστε, κυρίως από φίλους του Παναθηναϊκού, ναι, η αστυνομία ήθελε προφανώς περισσότερο χρόνο για να ταυτοποιήσει τα στοιχεία που χρειάζονταν και να στείλει την έγκριση, ούτως ώστε η Ευρωλίγκα να στέλνει στα email του κόσμου τα εισιτήρια. Υπάρχει και τρόπος βέβαια να μπεις με το ID σου, με την ταυτότητά σου, την ταυτοποίησή σου, και να κατεβάσεις από μόνος το εισιτήριό σου. Το έχουμε μεταδώσει αυτό ήδη και στον Sport FM 4,6. Και σιγά σιγά φαίνεται ότι εξομαλύνεται αυτό. Το πρόβλημα βέβαια παρουσιάστηκε, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο κενό, της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ότι αυτά τα εισιτήρια δεν μπορούν να μπουν στο GOV. Δεν έχουν δηλαδή την τεχνική υποστήριξη, όπως κατεβάζουμε ένα έγγραφο εδώ και περίπου 2 χρόνια εμείς με εισιτήρια.
0: Τη συνεργασία δηλαδή ανάμεσα στις 2 πλατφόρμες δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται, συνεργασία. Ναι. Και γι' αυτό θα λυθεί το πρόβλημα με μια ταυτοποίηση στις εισόδους, που ασφαλώς ήταν και λίγο πιο χρονοβόρα. Γι' αυτό όποιοι μας ακούνε τώρα και είναι κοντά στο γήπεδο στην Αθήνα, θα πρέπει να πάνε νωρίς έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Πάντως το καλύτερο είναι
0: το τι ώρα ανοίγουν οι πύλες και τι ώρα έχει δικαίωμα όλο ο κόσμος? Στις 3. Στις 3. Στις 6 το τζάμπολ της αναμέτρησης με το ελληνικό ενδιαφέρον. Στα αγωνιστικά του Ολυμπιακού.
1: Είναι όλοι διαθέσιμοι. Έπειτα από πολλά χρόνια σε Final Four ο Ολυμπιακός δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Και δεν εννοώ μόνο απουσίας. Ακόμα και παρουσίας παίχτη με κάποιο πρόβλημα, ξέρεις, με μια ενόχληση, με όχι 100% ετοιμότητα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Από την πλευρά της Φενέρ είχε αμφίβολο τον Γιάντουνεν, τον Φιλανδό, αλλά προπονήθηκε χθες κανονικά, οπότε και οι δύο μονομάχοι πάνε στο παιχνίδι χωρίς το παραμικρό αγωνιστικό πρόβλημα. προστέρηση και του κοινού, έτσι, γιατί καταλαβαίνεις ότι άμα λείπει κάποιος παίχτης, τον στερείται και το κοινό και η ομάδα βέβαια, έτσι. Η μοναδική που έχει απουσία και πολύ σημαντική είναι η Real με τον Ταβάρες, που νομίζω ότι θα την επηρεάσει και πάρα πολύ, αυτή είναι η αίσθηση μου.
0: Γενικά έχεις παρακολουθήσει πολλά Final Four, ξέρεις από κοντά πολύ περισσότερο και τον Ολυμπιακό. Είναι το φαβορί της διοργάνωσης ή προσπαθεί τεχνιέντος να το αποβάλει, να το βγάλει από πάνω αυτό το τίτλο του φαβορί? Και είναι ένας τίτλος που κατ' εμέ έχει βάση, γιατί πρώτα απ' όλα έδειξε μια σταθερότητα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σύν το γεγονός ότι θα γίνει η διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο που λες. Δηλαδή, από όποια πλευρά και αν το εξετάσεις...
0: Το έχει κερδίσει, να το πω έτσι,
1: ναι, σωστά,
0: ο Ολυμπιακός αυτό το
1: τρόπο. Έστω ένα 5% παραπάνω από τους υπόλοιπους στόχοι. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν ισχύει αυτό το κλισέ που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι στα Final Four κάθε ομάδα έχει από 25% πιθανότητες. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι η πέμπτη συνεχόμενη φορά που πάει, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει σχεδόν το 70% του ίδιου κορμού όλα αυτά τα χρόνια, και στο Βελιγράδι και στο Κάουνας και στο Βερολίνο και πέρσι στο Αμπουντάμπι. Αλλά παράλληλα γίνεται αυτό που είπες πολύ σωστά. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να το αποτινάξει αυτό από πάνω του, σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης, η οποία, αν θες τη γνώμη μου, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, βλέπεις ότι το ευχαριστούνται πολύ περισσότερο οι παίκτες. Παράδειγμα, να δώσω κάτι που έγινε νωρίς το πρωί. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός για το καθιερωμένο shoot around που γίνεται πριν από τους αγώνες. Μια μορφή χαλαρώματος ουσιαστικά, έτσι, να γίνουν κάποια shoot, κάποια sprint. Όλες οι άλλες ομάδες έκαναν χρήση αυτού του δικαιώματος που είχαν το πρωί, και η Φενέρ και η Βαλένθια και η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από απόφαση του Γιώργου Μπαρτζόκα, έμεινε στο ξενοδοχείο. Οι παίκτες έκαναν παρέα, πήγαν κάποια βόλτα κοντά στο ξενοδοχείο, έτσι, για να ξεσκάσουν, και νομίζω ότι τα καταφέρει καλά. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, μάλλον τώρα, όταν προπονείσαι 10 μήνες συνεχόμενα μαζί, δεν χρειάζεται το πρωινό σου τα round για να αλλάξει κάτι στη ρουτίνα σου.
0: Και ειδικά όταν δεν έχει να δοκιμάσει, να τσεκάρει κάτι. Δηλαδή, κάποιο παίχτη, ξέρω, να έχει κάποιο προβληματάκι που να έπρεπε να το τσεκάρει. Που να υπάρχει ο λόγο για να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Και επίση βολεύει και το γήπεδο. Έτσι. Το γήπεδο αυτό οι παίχτε συγκεκριμένοι το έχουν
0: επισκεφτεί
1: πάνω από 5 φορέ, α πούμε, ο καθένα. Ξέρουν τι γωνίε του, ξέρουν τα μυστικά του, να το πω έτσι. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι πληροφορίε αναφέρουν ότι θα είναι τουλάχιστον 11.000 φίλοι του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Με δυνατότητα, αν με το καλό προκριθεί στο τελικό, να είναι παραπάνω, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι φίλοι της Φενέρ θα πουλήσουν τα εισιτήριά τους. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα σκηνικό, θα πω, πολύ ευνοϊκό για τον Ολυμπιακό, που μένει να το αποδείξει και 40 λεπτά στο παρκέ, έτσι, στο glass floor. Νομίζω ότι αυτό απομένει, και άμα μου πεις, ας πούμε, αγωνιστικά τι θα χρειαστεί, σίγουρα θα χρειαστεί να βρει λύσεις απέναντι στην πολύ καλή άμυνα της Φενέρ, να ελέγξει τα rebound. Νομίζω ότι ο ρυθμός του αγώνα θα κρυθεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό από τα rebound, και να είναι ο εαυτός του στην επίθεση, δηλαδή να μην πάει στο πλάνο που πήγε πέρσι στον ημιτελικό με τη Μονακό, με πολλές ατομικές ενέργειες, χωρίς πολλή κυκλοφορία μπάλας. Ο Ολυμπιακός απλά νομίζω ότι πρέπει να παίξει το μπάσκετ του, να βρει τον τρόπο να το θεωρήσει, ίσως, μάλλον σαν ένα παιχνίδι απλό, όσο γίνεται αυτό, έτσι, για έναν ημιτελικό, ούτως ώστε να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που πρεσβεύει τόσα χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο προβάδισμα να περάσει το τελικό.
0: Για το άλλο ζευγάρι το βράδυ, τον Ισπανικό εμφύλιο, και εδώ παρουσιάζεται ένα φαβορί Βαλένθια, ακριβώς για τους ίδιους λόγους που ανέφερα για τον Ολυμπιακό. Έχει επίσης μια πολύ σταθερή και καλή πορεία στην κανονική διάρκεια. Είδαμε τι έγινε στα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δείχνει, παρά το βαρύ όνομα και τη φανέλα και τους τίτλους που συνοδεύουν την Ρεάλ, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο να έχει ένα μικρό προβάδισμα.
1: Θα συμφωνήσω, αν το πάρουμε καθαρά αγωνιστικά, είναι πολύ πιο ωραία στο μάτι, είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Εννοείται ότι η απουσία του Ταβάρες αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα, γιατί η Ρεάλ, που έχει χάσει και το δεύτερο ψηλό της, τον Λεν, θα αναγκαστεί να παίξει σίγουρα με κάποια σχήματα διαφορετικά, με τον Καρούμπα που είναι 4-5 να παίζει 5, ίσως δούμε χαμηλά σχήματα με τον παίκτες όπως είναι ο Ντεκ στο 5 ή ο Τρέι Λάιλς. Θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αν καταφέρει η Βαλένθια να ξεπεράσει το άγχος της πρωτάρας, γιατί είναι η πρώτη φορά που παίζει σε Final Four, και δεν το δει ως ένα ισπανικό παιχνίδι, γιατί η Real έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος φανέλας και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο ισπανικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι έχει τα όπλα. Έδειξε, να το πω λαϊκά, πολύ άνιωθη κόντρα σε μια επίσης μεγάλη περιδύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, και τον κέρδισε 3 συνεχόμενες φορές. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Δείχνει λοιπόν πολύ έτοιμη, νομίζω. Αλλά το ερωτηματικό είναι κατά πόσο θα μπορέσει να αποβάλει από πάνω της αυτό το άγχος και την την πίεση που έχει ένας οργανισμός που δεν έχει ζήσει ποτέ Final Four, έτσι. Mm-hmm. Θα τις πάρουμε τις απαντήσεις σε πολύ λίγες ώρες. Αλλά αγωνιστικά μιλώντας, ναι, και εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια έχει ένα προβάδισμα.
0: Μάλιστα. Νικόλα, μας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, Μάνο, καλή συνέχεια.
0: Με ενδιαφέρον. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

Κάντε το λίγο εικόνα. Είσαι, ζεις στην Αθήνα και εκεί περίπου στο Μαρούσι, στην Καλογρόζα και δηλαδή στην περιοχή που είναι το Ολυμπιακό Στάδιο. Απόψε, δύο αγώνες Final Four EuroLeague. Αύριο Iron Maiden. Και την Κυριακή τελικός της EuroLeague. Δεν ξέρω αν κάποιοι το θεωρούσαν ευλογία, όπως ας πούμε εγώ πραγματικά τώρα θα το θεωρούσα ότι αυτό το τρίμερο θα ήθελα να είμαι στο Ολυμπιακό Στάδιο, να κατασκηνώσω απ' έξω, να δω τα ματσάκια, να ζήσω τη συναυλία, την εμπειρία της συναυλίας και προφανώς και τον τελικό της Κυριακής. Αυτά είναι τα αρνητικά, τα δυσάρεστα που να ζούμε στην επαρχία και την περιφέρεια. Έχουμε άλλα θετικά βέβαια, έχουμε πολλά ίσως περισσότερα θετικά, αλλά τέτοιες στιγμές, κορυφαίες αθλητικές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως το ΚΑΤΕΜΕ, καθαρά υποκειμενικό αυτό που λέω, κορυφαία μπάντα στον χώρο του rock και metal, όπως λέτε, πείτε το. Οι Iron Maiden αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο ένα sound check έκαναν και όπως και στο Metallica συγκεντρώθηκε πάρα πολλοί κόσμοι απλά για να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτός η κοσμοπλημμύρα που έγινε με τους Metallica, ενδεχομένως να είναι πιο εμπορικό συγκρότημα οι Αμερικάνοι, αλλά η Iron Maiden πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς. Ειδικά το soundcheck το έκαναν με το συγκεκριμένο κομμάτι, το Fear of the Dark, έναν από τους ύμνους που έχουν δημιουργήσει η Iron Maiden. Θα παίζει από κάτω βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να το ακούσουμε ολόκληρο, είναι και μεγάλο κομμάτι. Για το μπάσκετ και για τα του Final Four νομίζω ότι με τον Νίκο τα συζητήσαμε όλα, και τα αγωνιστικά και τα εξωαγωνιστικά. Είχε παρουσιαστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τα εισιτήρια, δείχνει να εξομαλύνεται. Ελπίζουμε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος ο οποίος θα δώσει το παρόν. Στις 6 το απόγευμα το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Στις 9 το βράδυ ο άλλος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος, όσο κλεισέ και αν είναι η φράση, ταιριάζει Γκάντι. Οπότε εκεί κατά τις 11 και κάτι θα μάθουμε ποιες από τις 4 ομάδες θα βρεθούν στον τελικό για να διεκδικήσουν το εφετινό τρόπαιο της EuroLeague.

0: Πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο ποδόσφαιρο που πριν από λίγη ώρα η Super League, η διοργανώτρια αρχή της πρώτης τάξης επαγγελματικής λίγκας στη χώρα μας, ανακοίνωσε την συνεδρίαση, τη σύσκεψη για την ερχόμενη Τετάρτη. Μια σύσκεψη που υπό άλλες συνθήκες και εποχές ενδεχομένως να μην συγκέντρωνε τόσο μεγάλα, τόσο πολύ τα βλέμματα της επικαιρότητας και να μην είχε τόσο μεγάλα θέματα παρά μόνο διαδικαστικά. Τώρα όμως είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μελιγενέστε με το περιβόητο αίτημα της ΑΕΛ, του Πανσεραϊκού, των δύο ομάδων δηλαδή που υποβιβάστηκαν, και τυπικά χθες, ανοίγουμε την παρένθεση, καθώς ολοκληρώθηκαν και τα play-outs και πλέον τέλος έχουμε στην εφετινή χρονιά της Super League. Ο Πανσεραϊκός με 29 βαθμούς στην τελευταία θέση, η ΑΕΛ με 30 στην πρώτη τελευταία, αμφότερες στη Super League 2, και αυτό προσπαθούν να αποφύγουν οι δύο αυτές ομάδες σε συνεργασία με το ΠΑΟΚ. Και λέω με τον ΠΑΟΚ και αναφέρω πρωτίς στον ΠΑΟΚ γιατί είναι ο ισχυρός της, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, παρέας των 5 του γκρουπ των ομάδων, να το πω καλύτερα, πιο ευγενικά, των 5. Γιατί ένα τέτοιο αίτημα, αν δεν το υποστηρίξει κάποιος ισχυρός, θα πάει άκλαυτο, να το πω έτσι απλοϊκά και αγοραία. Οπότε έχουν τον ΠΑΟΚ στο πλευρό τους και τον Πανετολικό, ο οποίος δεν πολύ κινδύνευσε, θεωρητικά και μαθηματικά μόνο εφέτος είχε μπλέξει σε περιπέτειες η ομάδα του Πανετολικού, τουλάχιστον στα play-outs, γιατί μεσούς της χρονιάς ήταν και αυτός φλέρταρ με τις τελευταίες θέσεις, και του Αστέρα, ο οποίος ήταν ο τρίτος της παρέας που μοχθούσε μέχρι το τέλος και τα κατάφερε η ομάδα της Αρκαδίας να παραμείνει στη Super League. Οι πέντε λοιπόν αυτές ΠΑΕ έθεσαν το αίτημα για την αναδιάρθρωση και την άμεση αναδιάρθρωση. Αυτό είναι έτσι που έχει λίγο πιο, που κατά κάποιο τρόπο προκαλεί λίγο περισσότερο εντυπώσεις, ότι τώρα, σαν τον τελόγο πράγμα που λέμε στο χωριό μου, άμεσα λοιπόν να γίνει αναδιάρθρωση, και είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα απασχολήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, το οποίο ακόμα και αν περάσει θα χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση για να εφαρμοστεί άμεσα, για να γίνει δηλαδή τώρα, άμεσα ενώ την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά. Δεν ξέρω, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κόπτονται για το καλό του ποδοσφαίρου ή για ιδίων όφελος οι πέντε αυτές ομάδες, οι πέντε αυτές πάει, και κυρίως οι δύο που υποβάστηκαν, αν περάσει το αίτημα, αλλά όχι με άμεση εφαρμογή. Αν γίνει δηλαδή αναδιάρθρωση και να ισχύσει μετά από έναν χρόνο, μετά από δύο χρόνια. Αν όντως θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος που δεν είναι δίκαιος ή δεν έχει ενδιαφέρον ή τα επιχειρήματα τα οποία έχουν προτάξει στο αίτημά τους, μπορούν να δεχθούν να γίνει αναδιάρθρωση και να ισχύσει από την περίοδο 27-28 ή από την περίοδο 28-29 και όχι από την 26-27, από την τρέχουσα περίοδο, ώστε να μην αυξηθούν οι ομάδες, να παραμείνουν όσο έχουν, και αυτό να γίνει την επόμενη χρονιά, όπως πρέπει να γίνεται στις σοβαρές λίγκες. Στις σοβαρές λίγκες ξέρεις εκ των προτέρων ότι την τάδε χρονιά, αν χρειαστεί, όχι αν χρειαστεί, την τάδε χρονιά έχει αποφασιστεί να γίνει αναδιάρθρωση και στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη και στην τρίτη, εν πάση περιπτώσει σε όλες. Εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε ότι οι αναδιαρθρώσεις γίνονται κατά το δοκούν. Και δεν ξέρω, δική μου σκέψη αυτή, αθόρμητη, αθόρμητη, την εξωτερικεύω απλά, αν επειδή είμαστε ή μπαίνουμε σε μια εκλογική χρονιά. Εκλογική, ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές, τις κυβερνητικές, τις κοινοβουλευτικές εκλογές. Μήπως αυτό παίξει το ρόλο του. Γιατί θεωρώ ότι αν ήταν μια χρονιά που δεν θα, είχαμε εκλογές, σου λέει εντάξει. Ενώ τώρα μπορεί να υπάρχει και ή πολιτικό κόστος ή πολιτικό όφελος. Για όλα τα κόμματα, ας βάλουμε όλα τα κόμματα μέσα, ας μην το επικεντρώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα και το πιο βασικό και το πιο σημαντικό θέμα, το οποίο ανάλογα, αν περάσει, θα προχωρήσουμε και στο δεύτερο, που είναι η επικύρωση της βαθμολογίας. Δεύτερο θέμα είναι η επικύρωση όλων των βαθμολογιών, όλων των πρωταθλημάτων και των πρωταθλημάτων υποδομής της Super League. αλλά κυρίως της πρώτης κατηγορίας, και για το 1-4 και για το 5-8 και για τα play-outs, που σημαίνει ότι αν επικυρωθεί η βαθμολογία, τότε τελείωσε το θέμα. Είναι και άλλα θέματα που σε εισαγωγικά η λέξη είναι δευτερευούσης σημασίας, εκτός από ένα που ίσως να ήταν το πιο σημαντικό θέμα υπό άλλες συνθήκες, αν δεν υπήρχε αυτό το έγκλημα για την αναδιάρθρωση, το θέμα με το goal line, την κάμερα δηλαδή που θα ελέγχει αν η μπάλα περνά ή όχι την γραμμή, goal line technology. Είπαμε ότι η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Στην Ελλάδα είδαμε πόσο έχει τις περισσότερες φορές, στη συντριπτική πλειοψηφία, όχι στην απόλυτη, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία, πόσο έχει αποκαταστήσει κάποιες αδικίες το VAR. Γκολ τα οποία οριακά είναι offside, ακυρώνονται ή προσμετρώνται. Πέναλτι, φάσεις που οι διαιτητές με ελαφρά την καρδία δίνουν παράβαση και μετά παίρνουν πίσω τις αποφάσεις. Κόκκινες, επίσης. Τα χαρακτηριστικά, οι τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το VAR. Βέβαια έχει ξενερώσει, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, αυτή η κατάσταση που βάζει ένας ποδοσφαιριστής ένα γκολ, πανηγυρίζει ο κόσμος και μετά περνάμε ένα διάστημα 2, 3, 4, 5 λεπτών για να δούμε τελικά οι πανηγυρισμοί άξιζαν τον κόπο ή όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτό όλους μας ενοχλεί, μας χαλάει λίγο αυτή την αίσθηση της ζωντάνιας του ποδοσφαίρου, αλλά ξαναλέω ότι αποκαθιστά την τάξη σε πολλές περιπτώσεις. Και φαίνεται λοιπόν ότι και η Goal Line Technology θα μπει και αυτή άμεσα ή άμεσα δηλαδή εννοώ βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό τεχνικά από άποψη υποδομού των γηπέδων να εφαρμοστεί από την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά. Γιατί είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να γίνει μια σημαντική παρέμβαση που πρέπει να γίνει στις εγκαταστάσεις που γίνονται οι αγώνες στα γήπεδα. Οπότε μπορεί να ληφθεί απόφαση για την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά να εφαρμοστεί, εκτός αν όντως έχουν τις διαβεβαιώσεις ότι θα προλάβουν να τα τακτοποιήσουν όλα τα αιτήματα, όλες τις απαιτήσεις τεχνικές οι ομάδες, οι ΠΑΕ που μετέχουν στο συνεταιρισμό. Την Τετάρτη λοιπόν στις 12 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης θα γίνει συνεδρίαση, οπότε πιθανότατα την Τετάρτη το μεσημεράκι, το απογευματάκι, να έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν έχουμε, Στέλιο, δεν έχουμε κάτι νεότερο, αλλά θα ανοίξουμε τα θέματα του Όφη, όχι τώρα, γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα πούμε πάντως. Τι έχουμε, πάντως κάτι συγκλονιστικό νεότερο δεν έχουμε, να μην σε κρατάω σε αγωνία. Ο Μανώλης λέει ένα Final Four δεν θα μπορούσε να γίνει και στα δύο αυράκια. Μανώλη μου, όχι, Final Four όχι. Final Four EuroLeague, έτσι. Τα αυράκια, ναι, είναι μια κατάσταση που πληρεί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη για να μπορέσει να φιλοξενήσει μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Δηλαδή 5.000 κόσμος είναι λίγος για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Όπως και για τις υπόλοιπες συλλογικές διοργανώσεις. Αγώνα, μεμονωμένο αγώνα της EuroLeague μπορεί και έχει φιλοξενήσει το κλειστό της Νέας Αλικάνωσης στα δύο ευράκια. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός νομίζω έχει παίξει. Ναι, και ο Ολυμπιακός έχει παίξει. Αλλά για Final Four EuroLeague όχι, δεν κάνουν τα δύο ευράκια. Μόνο το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Και σε δεύτερο χρόνο το στάδιο Ρίσης και Φιλίας, ειδικά αν κάνουν και τα έργα που θέλουν να κάνουν, είναι εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο μεγάλη διοργάνωση. Έχουμε κάτι νεότερο για τα εισιτήρια του αγώνα της Εθνικής με την Ιταλία. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει με κανονικούς, εισαγωγικά έχει τη λέξη, παίκτες η Ιταλία. Δεν έχουμε, θα έχουμε σύντομα. Θα έχουμε σύντομα, 22 ο μήνας, είναι καμιά 15 δηλαδή μέρες μέχρι κάτι παραπάνω την διεξαγωγή του αγώνα, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις μόλις διευθετηθούν όλα τα θέματα του συγκεκριμένου αγώνα. Έχουμε δει ότι η ΕΠΣΗ, και βάζω την ΕΠΣΗ επειδή είναι η οικοδέσποινα ένωση λόγω του τοπική διακίνησης στο Ηράκλειο, αλλά και η ΕΠΟ προωθούν με πολλούς τρόπους τέτοιες αναμετρήσεις. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, ό,τι νεότερο θα το μάθετε έγκαιρα. Λοιπόν, αυτά είναι και τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, θα ανοίξουμε τα θέματα του Όφη, που δεν έχουμε κάποια ουσιαστική εξέλιξη, αλλά έχουμε έντονες ζυμώσεις και διεργασίες. Όλα αυτά στο δεύτερο μισό.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Είναι η Φανέλα με το 102,3, Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Θα πάμε μέχρι και τις 2 να κλείσουμε τα της Super League πριν προχωρήσουμε στα θέματα του Όφη. Διαδικαστικού χαρακτήρα η χθεσινή αγωνιστική, η τελευταία των play-outs, όλα είχαν κριθεί. Τουλάχιστον σε 3 μάτς είδαμε 15 γκολ. 6 στο παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό, 6-0 νίκησε ο Ατρόμητος. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στίβεν Τσούμπερ, ο οποίος πέτυχε τα 4 από τα 6 γκολ του Ατρομήτου, τα οποία πέτυχε μέσα σε ένα ημίχρονο και κατάφερε να ισοφαρίσει το τεράστιο ρεκόρ του τεράστιου Γιώργου Βλαστού, ο οποίος είχε πετύχει 4 γκολ σε ένα ημίχρονο, σε έναν αγώνα με τον Λεβαδιακό. Δεν το είχε καταφέρει κανείς μέχρι τώρα, το κατάφερε ο Ελβετός και ήταν το μόνο άξιο λόγου και ενδιαφέρον γεγονός που είχαμε από τους αγώνες χθες. 3-2 το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΛ, 1-2 το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της Super League. Στην πρώτη θέση έχουμε 72 βαθμούς, στη δεύτερη Ολυμπιακός με 66, τρίτος ο ΠΑΟΚ με 64, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με 52, στη πέμπτη θέση ο Άρης με 31 βαθμούς, στην έκτη ο Λεβαδιακός επίσης με 31, αλλά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υπερτερεί στην ισοβαθμία. Έβδομος ο Όφη με 23 βαθμούς, 8ος ο Βόλος με 17 και από εκεί πέρα μετά βέβαια είναι και οι βαθμολογίες που έχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στα play-outs προστιθέμενες με τους βαθμούς οποίους είχαν. Είναι λοιπόν ένα πρωτάθλημα που πλέον περνά στην ιστορία, ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω ότι είδαμε καλά παιχνίδια, είχε συναγωνισμό, είχε ενδιαφέρον στα του τίτλου στη μεγαλύτερη διάρκεια του, γιατί εντάξει, προφανώς δύο αγωνιστικές με το τέλος δεν είναι ούτε και πολύ νωρίς αλλά ούτε και πολύ αργά. Φαινόταν πάντως ότι το πρωτάθλημα αυτό, τουλάχιστον εγώ έτσι το περίμενα, θα κρινόταν αν όχι στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Εν πάση περιπτώσει κρίθηκε σχετικά νωρίς. Τα play outs ήταν αυτά τα οποία

είχαν το μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς τα play-offs 5-8 μετά την τεράστια επιτυχία του να κατακτήσει το κύπελο δεν είχαν καμία σημασία. Γενικά πάντως ήταν ένα καλό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα έτσι όπως πάνω κάτω θα συμβαίνει και θα είναι κάθε χρόνο. Οι τέσσερις ισχυροί, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει μια ομάδα έκπληξη που θα διεκδικεί την είσοδό της στην πεντάδα. Και οι υπόλοιπες πάνω κάτω θα είναι οι ομάδες που θα μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το να μείνει έξω ένας από τους ισχυρούς και να μπει ένας άλλος στη διεκδίκηση του τίτλου, νομίζω ότι δεν θα το δούμε σύντομα. Το είχαμε δει στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Είναι ένα πρωτάθλημα λοιπόν τριών ταχυτήτων, αλλά τουλάχιστον και στις τρεις ταχύτητες έχει ενδιαφέρον. Πολύ θα θέλαμε να διεκδικούσε το πρωτάθλημα και μια ομάδα πέρα των τεσσάρων ισχυρών. Αλλά βλέπετε, γλώτα λαθάνουσα, ότι τρεις το διεκδικούν επί της ουσίας. Είναι δηλαδή η υπέρβαση, η έκπληξη, και έχει φτάσει το ελληνικό πρωτάθλημα και συγκεκριμένο ο Παναθηναϊκός, να λέμε ότι διεκδικεί ή κατακτάει όταν κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πόσο μάλλον δηλαδή να ελπίζει για πρωτάθλημα ο Άρης, ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, αυτές δηλαδή ομάδες. Αφήνω τον Όφη εκτός, έτσι για να μην θεωρούν ότι μιλάω με την συμπάθεια που υπάρχει στην ομάδα του τόπου μας. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει η ενδεχόμενη αναδιάρθρωση να αλλάξει η ροή αυτού του πρωταθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στα του Όφη που ολοκληρώνεται μία εβδομάδα ή βαίνει προς την ολοκλήρωση μία εβδομάδα, καθώς δεν είμαστε τώρα σε αγωνιστική περίοδο που συνήθως οι 5 εργάσιμες ημέρες είναι το επίκεντρο της αγωνιστικής προετοιμασίας και η τελευταία προπόνηση αν δεν γίνει Σάββατο, αν ο αγώνας είναι Κυριακή, καθώς δεν αποκλείεται και το Σαββατοκύριακο, όχι το συγκεκριμένο, γενικά και τα Σαββατοκύριακα να έχουμε εξελίξεις. Τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα δείχνει να ολοκληρώνεται με τις αποχωρήσεις που είχαμε την Τρίτη. Τις μαζικές αποχωρήσεις έκλεισαν τα περισσότερα από τα θέματα τα ιστορικά τα οποία υπήρχαν και απομένουν τώρα οι τέσσερις δύσκολες περιπτώσεις και αυτή του Αθανασίου με τον αστερίσκο, τον οποίο έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Επίσης δύσκολη, αλλά για άλλους λόγους. Συνεχίζονται οι επαφές με τους τέσσερις των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και τους οποίους θέλει να κρατήσει στην ομάδα ο Κόντις, χωρίς να υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι μια δυναμική διαπραγμάτευση, δυναμική νούμε δηλαδή με εξελίξεις ανά πάσα στιγμή, οπότε μόλις έχουμε απαντήσεις από την πλευρά των τεσσάρων στις αντιπροτάσεις που έχουν κάνει για τις προτάσεις που έχουν δεχθεί, θα αρχίσουν να κλείνουν και αυτά τα μέτωπα και αυτά τα θέματα. Και ο Σαλσίδο και ο Φούντας και ο Σεγγέλια και ο Γκονζάλεθ είναι παίκτες τους οποίους θέλει να κρατήσει στην ομάδα ο Χρήστος Κόντις και η διοίκηση, χωρίς όμως να διαταραχθούν τα οικονομικά δεδομένα. Ναι, να υπάρχει μια προς τα πάνω αναπροσαρμογή, αλλά όχι τέτοια η οποία θα φέρει ανισορροπίες μέσα στο τμήμα. Σε κάθε ομάδα βέβαια υπάρχουν ένας, δύο παίκτες, τρεις που έχουν έτσι πιο υψηλά συμβόλαια από κάποιους άλλους, αλλά να μην μεγαλώνει πολύ αυτή η ανισορροπία. Παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις και παίκτων που έχουν προταθεί, αλλά όχι τόσο. Οι περιπτώσεις που έχουν προηγηθεί είναι παικτών που ήδη έχουν εντοπίσει το τμήμα scouting του Όφη, έχει γνωστοποιήσει τους παίκτες αυτούς στον Χρήστο Κόντι και έχει δώσει την έγκρισή του. Είναι περιπτώσεις και ελευθέρων παικτών, αλλά και παικτών που δεν είναι ελεύθεροι και θα προχωρήσει Όφη σε μετεγγραφή. Οι θέσεις νομίζω ότι είναι γνωστές, ο αριθμός είναι αυτός ο οποίος περιμένουμε να μάθουμε και νομίζω θα το μάθουμε προς το τέλος της περίοδου, της μετεγραφικής περίοδου, γιατί μη μας κάνει εντύπωση ακόμα και όταν έχει ξεκινήσει η προετοιμασία
ή ίσως και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας να μην έχουν κλείσει τα μετεγραφικά θέματα. Είναι πολύ νωρίς να έχουν ολοκληρωθεί 20 Αυγούστου, ας πούμε, που θα έχει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι Όφη και το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Το ιδανικό είναι αυτό, αλλά βλέπουμε ότι συμβαίνει και σε άλλες ομάδες. Οπότε φαίνεται ότι θα τραβήξει η περίοδος αυτή. Αλλά οι πρώτες κινήσεις αμυντικών, παραδείγματι, έχουμε δύο αποχωρήσεις από την άμυνα. Αμέσως δηλαδή ξεκινάμε με δύο αμυντικούς που επιβάλλεται να αποκτηθούν και λόγω του ότι θα υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια δεν θα είναι μόνο δύο, μπορεί να είναι και τρεις, μπορεί να είναι και τέσσερις. Παίχτες στη μεσαία γραμμή, έφυγε ο Μπάινοβιτς, έφυγε ο Νέιρα, διαφορετικοί παίχτες και οι δύο στη μεσαία γραμμή, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αμέσως λοιπόν πάμε και για δύο χαφ. Και ανάλογα μετά το τι μελιγενέστε με τις άλλες ανοιχτές θέσεις. Αν αποχωρήσει δηλαδή κάποιος από τους τέσσερις, προφανώς θα πάει Όφη σε απόκτηση παίκτη στη συγκεκριμένη θέση. Είναι σε εκκρεμότητα το θέμα του Αθανασίου. Αυτό φαίνεται ότι θα τραβήξει λίγο περισσότερο. Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αυτό που πηγάζει είναι το ότι δεν έχει ακόμα ασχοληθεί εις βάθος ο κύριος Μεντιλίμπαρ με την περίπτωση του Αθανασίου. Είναι μια περίπτωση παίκτη που πάει σε δεύτερο χρόνο στα εσωτερικά του Ολυμπιακού. Καταρχάς, πρέπει τυπικά, νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα, να λήξει η όποια συζήτηση, άτονη βέβαια και όχι πολύ σοβαρή, έχει ξεκινήσει για παραμονή ή όχι του κύριου Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, δεν υφίσταται θέμα τεχνικής ηγεσίας. Οπότε πρωτίστως οι παίκτες της πρώτης γραμμής, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και στον Ολυμπιακό θα υπάρξουν πολλές αλλαγές, οι παίκτες της πρώτης γραμμής είναι αυτοί που θα είναι σε προτεραιότητα και ακολούθως οι εναλλακτικές λύσεις που για τον Ολυμπιακό ως τέτοιος λογίζεται ο Αθανασίου.

Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ο Απόστολος, καλησπέρα Μάνο, να είσαι καλά, πώς σας ευχαριστώ πολύ. Πότε θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη επικαιρότητα γύρω από το Μουντιάλ? Είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση και μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει και πολλά. Απόστολο, όσο πλησιάζουμε, νομίζω ότι και οι ομάδες, από ό,τι έχω παρατηρήσει, για να πω την αλήθεια δεν έχω τρυφήσει ιδιαίτερα, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα την προετοιμασία τους οι ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόλις τελειώσουν η ευρωπαϊκή τελική, τέλειωσε το Europa, θα τελειώσει το Conference, θα τελειώσει το Champions. Οπότε μόλις τελειώσουν η ευρωπαϊκή τελική, οι παίκτες φαντάζομαι ότι θα πάρουν μια μικρή άδεια, να πάρουν μια ανάσα, γιατί θα πρέπει να μπουν στην προετοιμασία. Οπότε εκεί κάπου θα αρχίσει έτσι, και προφανώς όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη, θα αρχίσει να γιγαντώνεται η επικαιρότητα γύρω από το Μουντιάλ. Και εννοείται ότι και εμείς θα την παρακολουθούμε και θα ασχοληθούμε πάρα πολύ και με κάποιες εξαιρετικές δουλειές που έχουν κάνει καλοί φίλοι και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, και το προτείνω ως δώρο για τον εαυτό σας ή για άλλους, τώρα εν ώψη του καλοκαιριού. Έχουν κυκλοφορήσει 3 πάρα πολύ καλά βιβλία για το Μουντιάλ, με αφορμή το Μουντιάλ, αν θέλετε, γύρω από το Μουντιάλ. Θα ασχοληθούμε και με τα 3 όταν έρθει η ώρα. Ισχύει ότι ο Κόντις έχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, γράφει ένας άλλος φίλος. Όχι, δεν ισχύει για πρόταση. Βγήκε ένα δημοσίευμα, μάλλον μια ανάρτηση ενός δημοσιογράφου που κάνει λόγο ότι μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία έχει στο στόχαστρό της και τον Κόντι. Θυμίζουμε ότι ο προπονητής του Όφη είναι γνώριμος στη συγκεκριμένη λίγα και έχει κάνει αρκετά καλές χρονιές εκεί και ως προπονητής και ως βοηθός, όπως και στην Κύπρο. Επίσης είναι ένα πολύ δυνατό όνομα ο Κόντις, αλλά όχι, μέχρι εκεί βρίσκεται το θέμα. Ίσως η αναδημοσίευση που έχει πάρει να του έχει δώσει μεγαλύτερη έκταση. Δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα, δεν υφίσταται θέμα προπονητή. Ο Ζαχαρίας λέει, ποια γιορτή ρε φίλε του Final Four και κουραφέξαλα, όταν χρειάζονται τόσες χιλιάδες αστυνομικοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός για να προφυλάξουν τις περιουσίες του κόσμου. Πες μου κάτι, καλέ μου φίλε, το επιθετικό αυτό μήνυμα, πες μου κάτι που δεν χρειάζεται η συνδρομή της αστυνομίας. Καλός ή κακός, χρειάζεται. Και για μια τέτοια διοργάνωση, γιατί εδώ που τα λέμε έχει και ένα δίκιο, ότι υπάρχει μια άνευ προηγουμένου, τουλάχιστον για την εφετινή χρονιά, κινητοποίηση της αστυνομίας. 4.000 αστυνομικοί, λέει το ρεπορτάζ, όχι ρεπορτάζ, η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, κάμερες, drones, για τα μέτρα τάξης. Πες μου κάτι το οποίο δεν χρειάζονται μέτρα τάξης. Και πρόσεξε τώρα, πες ότι δεν ήταν 4.000 αστυνομικοί, ήταν 400 αστυνομικοί. Και πλήρω θα πλήρωνες λιγότερα? Δεν θα πλήρωνες λιγότερα. Πάλι τα ίδια θα πλήρωνε. Όχι μόνο εσύ, όλοι μας. Και πες λοιπόν ότι ήταν και 400 αστυνομικοί και γινόταν μπάχαλο. Τι θα λέγαμε? Ότι δεν κατάφερε η αστυνομία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να. Κάθε τι, παιδιά, έχει διπλή ανάγνωση. Το βλέπουμε και έτσι, το βλέπουμε και αλλιώς. Το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζουμε όλα τα πράγματα με τη δέουσα λογική. Αυτά, και η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο πρωταθλητής Ευρωπής του 2004 με την εθνική μας ομάδα. Ήταν στην ομάδα των Αθηναϊκών Προαστίων μέχρι από το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και τυπικά η συνεργασία του Άγγελου Μπασινά με την Κηφισιά, που φαίνεται ότι και η Κηφισιά μπαίνει σε μια φάση αλλαγών. Μόνο ότι έκανε προφανώς μια επιτυχημένη χρονιά, σώθηκε σχετικά άνετα στην κατηγορία,
Εκεί βέβαια δεν ξέρω με τον Λέτο αν θα παραμείνει ή όχι στην τεχνική ηγεσία. Είχε ακουστεί το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό, αν και φαίνεται ότι τελικά για τον Παναθηναϊκό προηγούνται άλλα ονόματα. Ενώ επισημοποιήθηκε η παραμονή του Κάρικ, Μάικλ Κάρικ θα συνεχίσει στην Glory Glory Man United. Η Glory Glory Man United, η οποία μόνο Glory Glory δίνει τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον θα παίξει το Champions League της ερχόμενης χρονιάς. Πιστώθηκε ως επιτυχία αυτό στον Κάρικ, ο οποίος ανανέωσε και θα παραμείνει στη United και την νέα αγωνιστική χρονιά. Εδώ που τα λέμε, βέβαια δεν τα πήγε και άσχημα. 16 παιχνίδια, 11 νίκες, 3 σοπαλίες, 2 ήττες είχε ως προπονητής της United. Προφανώς για εμάς τους φίλους της αγγλικής ομάδας δεν είναι επιτυχία απλά να βγαίνει η ομάδα στο Champions League. Θα θέλαμε να είχε περισσότερες επιτυχίες. Στον Άρη έχει επιβληθεί ένα μπαν που στον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο από ό,τι λένε οι διοικούντες του δεν θα τον επηρεάσει στις μεταγραφές, γιατί αφορά όχι οφειλές σε παίκτες αλλά σε κάποιους διαμεσολαβητές, ατζέντιδες δηλαδή, κάποιους δικηγόρους, μπαν το οποίο θα αρθεί, καθώς από ό,τι λένε στον Άρη θα προχωρήσουν άμεσα στην τακτοποίηση αυτών των οφειλών. Λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν έχουμε κάποια είδηση, οπότε εδώ κάπου μπορούμε να τα μαζέψουμε, να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε το βράδυ και αν καταφέρει να προκριθεί, καλή επιτυχία να έχει και την Κυριακή, θα είναι προφανώς δυσκολότερο το παιχνίδι της Κυριακής από ότι θα είναι το σημερινό με την Φενέρ, θα καταφέρει να πάρει την φετινή EuroLeague που θα μας απασχολήσει και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, την παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται, φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Ίσορος του βρέθηκε από περαστικό και ακολούθησε η ταυτοποίηση με τις αρχές να εξετάζουν την υπόθεση. Την ίδια ώρα, ιατροδικαστής Ελπίδας Πανουδάκη, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, εξήγησε ότι η ταυτοποίηση βασίζεται κυρίως στην ανάλυση DNA από οστά και δόντια, ακόμα και σε περιπτώσεις προχωρημένη σύψη σε σύγκριση με δείγματα συγγενών. Συμπληρωματικά αξιοποιούνται οδιαντετρικά στοιχεία και όπου είναι δυνατόν δακτυλικά αποτυπώματα. Πάμε να ακούσουμε όσα χαρακτηριστικά είπε.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν μία σωρός είναι σε προχωρημένη σύψη, πρέπει να γίνουν διαφορετικές εξετάσεις, να το πούμε έτσι, και με διαφορετικά κριτήρια για να μπορέσουμε να κάνουμε την ταυτοποίηση του ατόμου. Η εξέταση που θα λέγαμε είναι gold standard είναι η ανάλυση του DNA, όπως καταλαβαίνετε. Στα άτομα με προχωρημένη σύψη, το DNA το λαμβάνουμε από τα μακρά οστά, δηλαδή το μυρίαιο για παράδειγμα, και από τα δόντια. Γίνεται η συλλογή του γενετικού υλικού, το οποίο προστατεύεται από την σύψη, τα σημεία αυτά. Οπότε, με δείγμα που συγκρίνεται από το γενετικό υλικό των συγγενών, όπως είναι οι γονείς στην συγκεκριμένη περίπτωση, καταλαβαίνουμε ότι θα βγάλουμε την ταυτοποίηση του ατόμου. Μια δεύτερη εξέταση είναι η οδοντοϊατρική εξέταση. Τα δόντια και γενικά το οδοντόγραμμα του κάθε ανθρώπου σε σύγκριση με το προθανάτιο οδοντόγραμμα και ακτινογραφίες που έχει ο καθένας από εμάς, γίνεται η σύγκριση και μπορούμε να βγάλουμε την διαπίστωση και να γίνει ταυτοποίηση. Και η τελευταία από τα πρώτα κριτήρια, έτσι, τα πρωτεύοντα κριτήρια που έχουμε, είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα του ατόμου.
2: Που μπορεί να είναι, ας πούμε, όταν μιλάμε για μια τέτοια προχωρημένη κατάσταση, υφίστανται.
1: Αν δεν το επιτρέπει η προχωρημένη σύψη, τότε δεν υφίστανται και η τακτοποίηση γίνεται με τα δύο πρώτα στάδια που είπαμε.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν και δευτερεύοντα κριτήρια, όπως παράδειγμα όταν δεν υπάρχουν μαλακά μόρια στη σωρό και υπάρχουν μόνο τα οστά, ο προσδιορισμός φύλου ηλικίας και τα υπόλοιπα στοιχεία που μπορούμε να συλλέξουμε ως ιατροδικαστές, εάν φέρει χειρουργικά ευρήματα, ιατρικά, λάμες, βίδες, αν έχει προηγηθεί δηλαδή κάποια χειρουργική επέμβαση, ακτινογραφίες, και στο τέλος έρχονται τα ρούχα με ό,τι προσωπικά αντικείμενα συλλέγεται η σωρός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σώμα που μας οδηγεί στην ταυτοποίηση του ατόμου.
0: Συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων όταν έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά και στη συνέχεια διακομίστη στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Οι γιατροί διαπίστωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα και μόλοπες στο σώμα του, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το κοριτσάκι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη οδήγησε στην εξάρθρωση 2 κυκλωμάτων ναρκωτικών σε Ηράκλειο και Μαλεβίζη με 16 συλλήψεις και 77 εμπλεκόμενους στη δικογραφία. Κατασχέθηκαν ποσότητες κάναβης, κοκαίνης, χρήματα και όπλα, ενώ αποκαλύφθηκε και υπόθεση απάτης μέσω ΠΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες από τα Βορίζια, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με δράση στο Αμάρι και βαρύ κατηγορητήριο για εκβιάσεις, απειλές και ζόκλοπες. Νέα δεδομένα για τους εργαζόμενους στους Δήμους παίρνει νέα τριετή συλλογική σύμβαση που υπέγραψαν Πόποτα και Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Η συμφωνία προβλέπει επιπλέον άδειες για εργαζόμενους σε καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες και παιδικούς σταθμούς, αλλά και μείωση ωραρίου χωρίς περικοπή αποδοχών σε υπηρεσίες υψηλής επιβάρυνσης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Μπάμπη Σαββίδης που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Πραγματικά από τις σπάνιες, θα λέγαμε, περιπτώσεις που έχουμε καλά μαντάτα στο μέτωπο των εργαζομένων, στο εργασιακό μέτωπο. Τη νέα λοιπόν τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας για τους εργαζομένους στους Δήμους υπέγραψε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η ΠΟΠΟΤΑ, με την Υφυπουργό Εσωτερικών, την ΠΠΗ Χαραλαμπογιάννη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Μαρία, η νέα σύμβαση διατηρεί σε ισχύ το σύνολο των όρων της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας του 2022 και παράλληλα φέρνει νέες ρυθμίσεις, παροχές και κατακτήσεις, θα λέγαμε, για τους δημοτικούς υπαλλήλους, με έμφαση στις άδειες, τα ωράρια εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και εξίσου σημαντικό και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Νέες προθήκες με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Για να ταξιδιπλώσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, Μαρία, μια σημαντική πρόβλεψη είναι η χορήγηση επιπλέον κανονικών αδειών σε εργαζομένους που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπετε, χορηγούνται 5 επιπλέον ημέρες άδειας ετησίως σε εργαζόμενους στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανακύκλωση, στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μετά τη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας. Παράλληλα, προβλέπονται 3 επιπλέον ημέρες άδειας ετησίως για εργαζόμενους στην καθαριότητα, στην αποχέτευση, στην ίδρυυση, στις ασφαλτοστρώσεις, στο πράσινο, στα κημητήρια, στα τεχνικά γενικό συνεργεία, στα σφαγεία και στους παιδικούς σταθμούς. Τώρα, επίσης, μειώνεται το ωράριο και διατηρούνται παράλληλα οι αποδοχές. Μια σημαντική λοιπόν προσθήκη μέσα στη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας είναι η πρόβλεψη για μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 32 ώρες, χωρίς, όπως είπαμε, καμία απολύτως μεταβολή στις αποδοχές, για εργαζόμενους σε υπηρεσίες υψηλής επιβάρησης. Και η αλλαγή αυτή, Μαρία, αφορά στο προσωπικό καθαριότητας, απορριμματοφόρων, αποχέτευσης, ίδρυυσης, πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, κημητηρίων, τεχνικών συνεργείων. Παράλληλα, για τους μηχανικούς των Δήμων που ασκούν επίβλεψη έργων, προβλέπεται εβδομαδιαία εργασία 35 ωρών και επιπλέον 2 ημέρες κανονικής άδειας ετησίως. Την ίδια ώρα, Μαρία, έχουμε και ενίσχυση των λεγόμενων γονικών και κοινωνικών παροχών. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, καθιερώνεται υποχρεωτική άδεια πατρότητας 14 εργάσιμων ημερών με αποδοχές. Προβλέπεται προστασία εγγύων εργαζομένων από νυχτερινές βάρδιες. Δίνεται δυνατότητα μετακίνησης εγγύων σε θέσεις ημερήσιας εργασίας για λόγους υγείας. Ακόμη προβλέπονται ρυθμίσεις για παιδικές κατασκηνώσεις και εδώ μάλιστα οι Δήμοι αναλαμβάνουν μέρος της δαπάνης για τη συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων ηλικίας 6 έως 14 ετών. Τώρα, κλείνοντας, σημαντικές είναι οι αλλαγές σε επίπεδο μετατάξεων και προσοντολογίου. Η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τους Δήμους, λοιπόν, προβλέπει την ένταξη κλάδων και ειδικοτήτων στο νέο προσοντολόγιο κλαδολόγιο. Τη δυνατότητα, εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό, καινούριο, μετάταξης εργαζομένων υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση φυσικά εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα, και την αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων, η ΔΑΧ. Μαρία.
2: Νομίζω, Πάπα, ότι είναι πολύ σημαντικές οι ρυθμίσεις και αλλαγές που φέρνει όλη αυτή η ρύθμιση, αρκεί να το δούμε και στην πράξη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Ραγδαία αύξηση ετοιμάτων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, καταγράφει το ΚΕΔΑΣ Ηρακλείου. Σύμφωνα με την προϊσταμένη της υπηρεσίας, όπως ανέφερε, μόνο τους τελευταίους μήνες έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις, ενώ η υπηρεσία φτάνει να αξιολογεί έως και 90 παιδιά την εβδομάδα. Την ίδια ώρα επισημαίνεται σοβαρή έλλειψη δημόσιων δομών και ειδικών στην Κρήτη, ενώ επανέρχεται το αίτημα για δημιουργία δεύτερου ΚΕΔΑΣ στο νησί. Πάμε να ακούσουμε το όσο νωρίτερα εδώ, στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3, η κυρία
4: Τα τελευταία χρόνια, κάθε Σεπτέμβριο, έχουμε τις διπλάσιες αιτήσεις από αυτές που είχαμε τα προηγούμενα έτη. Αρκεί να σας πω, για να καταλάβετε, ότι ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο με 3.000 αιτήματα για αξιολόγηση μαθητών. 3.000. Αξιολογούμε περίπου τα 80 με 90 παιδιά την εβδομάδα, ανάλογα την περίοδο. Και αυτή τη στιγμή, 6 μήνες μετά, έχουμε 3.570 αιτήματα. Η έκρηξη είναι απερίγραπτη. Παρακολουθούμε πραγματικά μια πολύ μεγάλη αύξηση σε όλες τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Δεν εξετάζουμε εμείς αυτή τη στιγμή γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ο στόχος μας είναι όσο μπορούμε περισσότερο αφενός να αξιολογήσουμε τους μαθητές, να δώσουμε κατεύθυνση στους συναδέλφους στα σχολεία και στους γονείς και αφετέρου. Έχουμε ένα ζήτημα πλέον στο νησί, πάρα πολύ μεγάλο.
2: Τι?
4: Δεν έχουμε δομές δημόσιες με παιδοψυχιάτρους για να μπορούμε να παραπέμπουμε.
0: Στο Κρατεουάνα 102,3 μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Χατζηγεωργίου, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Όπως ανέφερε, οι ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και παράλληλη στήριξη είναι μεγάλες, ενώ αρκετές σχολικές μονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν σε ακατάλληλες συνθήκες. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Είχαμε ούτως ή άλλως ελλείψεις σε ειδικά σχολεία, σε κτίρια για ειδικά σχολεία και δημοτικά και νηπιαγωγεία και γυμνάσια. Είχαμε και πολλά θέματα σε ήδη παλιές υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι οποίες κλήθηκαν ακατάλληλες, όπως βλέπετε το ΕΕΚ, το ΕΝΕΓΙΛ. Εδώ και δύο χρόνια το γροθυμάστε το πρόβλημα εκεί με τον Άγιο Άννη το Χωστό. Mm-hmm. Θα θερνούσαμε θύματα αν γινόταν μια καθημερινή ημέρα όλο αυτό που έγινε. Ευτυχώς έγινε Σαββατοκύριακο. Πήγαν τα παιδιά, πήγαν, σκορπίστηκαν εδώ και σε διάφορες έτσι παντελώς ακατάλληλες δομές. Φτιάξαμε ένα υποτιθέμενο σχολείο αυτό με τα containers. Οπότε λοιπόν όλα αυτά τα σχολεία έχουν γενικά πρόβλημα, γι' αυτό και μιλάμε και μια από τις χειρότερες χρονιές.
2: Υποτιθέμενο, υποτιθέμενο, γιατί και το νέο Νεγίλ, ενώ οι κτηριακές εκεί εγκαταστάσεις έχουν και αυτές προβλήματα. Θυμάμαι ότι, δεν ξέρω αν έχει γίνει, συζητούσαμε και λέγαμε για στέγαστρα που πρέπει εκεί να κατασκευαστούν. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, και τι.
5: Να σας πω, εκεί πέρα τώρα μιλάμε τώρα. Τα στέγαστρα, αλλά δεν είναι μόνο τα στέγαστρα. Μιλάμε τώρα για ένα σχολείο που είναι προσωρινό, αλλά βέβαια στο Δήμο Ηρακλείου, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, γιατί θα πάμε λίγο πίσω. Ναι. Και ο Άγιος Άννης ο Χωστός από το 1989 προσωρινά πήγε εκεί και έμεινε μέχρι το 2023.
2: Μάλιστα. Από το 1989 λοιπόν, μέχρι το 2023, τώρα δεν το λες και προσωρινό, κύριε.
5: Α, μπράβο. Για προσωρινά ξεκίνησε. Έτσι ήταν αυτή η άθλια εγκατάσταση που δεν τη λες, όχι σχολείο δεν τη λες, δηλαδή δεν τροπή να τη δεις οτιδήποτε. Φύγαμε και ήρθαμε στα καινούργια κτίρια, υποτιθέμενα κτίρια, τα οποία είναι containers κι αυτά.
0: Συνεγερμός στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα μετά από καταγγελία 20διάχρονης για απειλές από τον πρώην σύντροφό της. Ο 24χρονος εντοπίστηκε έξω από το σπίτι της και σε έλεγχο βρέθηκαν πάνω του δύο μαχαίρια. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρχές, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την ελληνική αστυνομία. Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, όπου 52χρονη τουρίστρια από την Νορβηγία εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά. Στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά, ενώ τα αίτια του θανάτου διερευνώνται. Σύμπλοκη σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από μπαρ στα Μάλια στο Δήμο Χερσονήσου, με εμπλοκή 30χρονου Βρετανού τουρίστα και ομάδας ατόμων. Στο επεισόδιο φέρεται να συμμετείχε 25χρονος Έλληνας, ενώ για άγνωστη αιτία η ένταση ξέφυγε και προκλήθηκε συμπλοκή. Ο 25χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αναζητούνται. Ο Αλέξανδρος Πατριανάκος ανακοίνωσε στο Κρατεουάνα 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη την πρόθεσή του να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου εν ώψη των ερχόμενων εκλογών. Όπως τόνισε, το διακύβευμα δεν είναι παραταξιακό αλλά βαθιά επιστημονικό και κοινωνικό, υπογραμμίζοντας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος αποτελεί επιστημονικό όργανο και θεσμικό σύμβολο της πολιτείας. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Στις 14 και 15 Ιουνίου έχουμε τις εκλογές για τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Πέρασε μια τετραετία και μπορώ να πω ότι είμαστε περήφανοι για το έργο το οποίο κάναμε, οπότε έτσι δεν τρέπομαι να κοιτάξω τους γιατρούς και να ξαναζητήσω την ψήφο τους και για την επόμενη τετραετία. Ξέρετε, ο Ιατρικός Σύλλογος είναι ένας επιστημονικός σύλλογος, δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, δεν είμαστε αντεδίγες, δεν έχουμε δικαίωμα απεργίας. Νομοθετικά είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε σύμβουλοι θεωρητικά, εντός αγωγικών, του Υπουργείου Υγείας για τα θέματα δημόσιας υγείας. Άρα είμαστε ένας επιστημονικός σύλλογος και πάνω σε αυτούς τους τομείς δουλέψαμε. Επιστημονικά. Κάναμε για πρώτη φορά ο πρώτος ιατρικός σύλλογος πανελληνίος που έκανε ιατρικό συνέδριο, το οποίο με δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και για την εκπαίδευση των νέων με ζωντανή εκπαίδευση, μετά που μας ακολούθησε η Αθήνα τον επόμενο χρόνο.
2: Καλό είναι αυτό να ανοίγεται δρόμους.
6: Ναι. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που έκανε επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας, έτσι ώστε να περνάνε από εκεί θέματα και να έχει και το δικαίωμα και ένας ιδιώτης ιατρός να μπορεί να κάνει μελέτες, να εκμεταλλευτεί τα δεδομένα του. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος ανοίχτηκε στο εξωτερικό και έκανε συνεργασίες ιατρικός σύλλογος αμοχώς του, κάναμε και κοινά συνέδρια. προσφέραμε στην κοινωνία. Κάναμε μαθήματα κάρπα όπου εκπαιδεύσαμε το κοινό, εκπαιδεύσαμε τους εκπαιδευτικούς, μαθήματα για κάρπα και στα παιδιά, πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει και τα οποία τα αγκάλιασε ο κόσμος, μπορώ να πω, με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη, δηλαδή με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Την αποφυλάκηση του Αλεξανδρου Γιωτόπουλου μετά από σχεδόν 24 χρόνια κράτηση, σχολίασε στο Κρεταουάν 102,3 ο δικηγόρος Αργύρης Αργυριάδης. Ο ίδιος εξήγησε μιλώντας στο ραδιόφωνο τι σημαίνει στην πράξη η ποινή των ισοβίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, επισημένοντας ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα αποφυλάκησης ακόμα και για βαριά καταδικασμένους κρατούμενους. Πάμε να ακούσουμε τόσα είπε ο κύριος Αργυριάδης.
7: Καλή εντύπωση, γιατί θεωρούμε ότι η λέξη ισόβια σημαίνει ισόβια.
0: Ναι.
7: Στο δυτικό πολιτισμό, προφανώς και στην Ελλάδα, τα ισόβια είναι αθρηστικά κάποια πολλά πραγματικά έτη φυλάκησης. Δεν σημαίνει εφόρου ζωής.
0: Ναι.
7: Γιατί δεν σημαίνει εφόρου ζωής? Έχει κριθεί στα δυτικά κράτη, σε ολόκληρο τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει, έστω και μετά από πολλά χρόνια, πρέπει να υπάρχει η προσδοκία ότι κάποιος θα αφηθεί ελεύθερος και ότι μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή του. Στην περίπτωση του κ. Γιωτόπουλου είχαμε ποινή για πολλαπλά ισόβια. Τα πολλαπλά ισόβια είναι 25 χρόνια πραγματικής έκθεσης. Στην περίπτωσή του, αυτό το οποίο τελικά εκτίθηκε είναι αυτή τη στιγμή τα 24 χρόνια, τον αφήνουμε και ένα χρόνο νωρίτερα, κάπως πιο επωνίδη στη διαδικασία, γιατί το επιβάλλαν και περιοριστικούς όρους. Άρα είναι υποχρεωμένος και αυτό τον εξτρά χρόνο που θα έχει την ελευθερία του. Στην ουσία και να δίνει, έχει απαγόρευση εξόδου από τη διάβασα, να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και να μην μετακινηθεί από την περιοχή της αδικίας του.
2: Τώρα εγώ θα πω κάτι, διορθώστε με αν είναι έτσι βαρύ αυτό που θα πω. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε, με το όσον αφορά το βάρος των ισοβίων και τι ακριβώς σημαίνει ισόβια κάθαρξη. Απ' την άλλη μας προκαλεί έτσι και εντύπωση και βλέπω και μηνύματα που έχουν έρθει, γιατί έκανε εισαγωγή ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και λένε εδώ οι ακροατές, μα πώς γίνεται, λέει, να υπάρχουν, λέει, και να αναγνωρίζονται, λέει, αυτά τα ελαφρυντικά ακόμα και σε ένα κατασυρωή δολοφόνο.
7: Δεν υπάρχουν δυστυχία, είναι ελαφρυντικό. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε 8 φορές ή 7 ισόβια. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά.
2: Ωραία.
7: Απλά, για να σας πω, για να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή από το 1976 ήδη,
2: ναι,
7: υπάρχει σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει θεωρηθεί ότι ο ισόβιος εγκλεισμός μπορεί να φτάνει τα 14 έτη.
0: Μιλώντας στο Κρατοάν 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης εξέφρασε έντονη ανησυχία για την πορεία των έργων στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, κάνοντας λόγο για επιστολή διαμαρτυρίας 26 φορέων που, όπως είπε, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα διαβρεθούν σε 106. Ο ίδιος τόνισε ότι οι εργασίες ήδη δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην τουριστική κίνηση και στην καθημερινότητα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
8: Επιστολή του συνδέσμου
2: υπογράφουν,
8: είναι
2: πολύ.
8: 26, ναι, φορείς τουριστικοί και επαγγελματικοί που συνυπογράφουν αυτή την επιστολή αγωνίας. Είναι επιστολή αγωνίας. Είναι επιστολή διαμαρτυρίας, αγωνίας, η οποία μπορεί να μετατραπεί σε θυμό, μεγάλο θυμό. Διότι αν συνεχιστεί αυτό έτσι όπως πάει, δεν ξέρω που θα πάει. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα οποία διαβάσατε είναι λίγα. Όσο συνεχίζεται αυτό, και μάλιστα τώρα που μεταφέρεται σιγά σιγά και από τη δυτική μεριά, εάν συνεχιστεί αυτός ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζεται ο ΒΟΑΚ, θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Όταν εκπροσώπησα στη Βουλή τον τουριστικό κόσμο της Κρήτης κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγώ ζήτησα μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, να μην χρεώνουν διόδια σε κομμάτια, τμήματα του δρόμου που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί, διότι θα ανεβάζουν πώς θα λένε οι νέοι, reels, reels δεν τα λένε αυτά τα βιντεάκια,
2: ναι.
8: Και θα δείχνουν ένα δρόμο ο οποίος θα είναι για πει και θα λένε σε αυτό το δρόμο με έβαλαν και πλήρωσα διόδια και θα γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό τόνισα, να μην δοθεί στους κατασκευαστές εν λευκό ο μοναδικός δρόμος που συνδέει τον τουρισμό της Κρήτης στο βόρειο μέρος, και να μην γίνει αυτό το οποίο γίνεται στην ανατολική μεριά.
0: Ανοίγουν αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή από τις 11 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα τα ενοπεία στην Κρήτη αλλά και σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της δράσης Ανοιχτές Πόρτες. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα για ξαναγήσεις, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και γνωριμία με την παραγωγή του κρασιού με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για ένα διήμερο εινοτουριστικών δράσεων που αναδεικνύει τους αμπελώνες και τα τοπικά κρασιά του τόπου. Περισσότερα όμως και καλύτερα θα μας τα πει ο κύριος Στέλιος Ζαχαριουδάκης, ο πρόεδρος του δικτύου εινοπιών Κρήτης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαχαριουδάκη.
9: Καλό μεσημέρι στις τάξεις του ακροατές σας.
0: Ένα διήμερο που να πω ότι εγώ προσωπικά έτσι το τιμώ σχεδόν κάθε χρόνο, που ο επισκέπτης θα μπορεί να δει αλλά και να γευτεί το κρητικό κρασί.
9: Βεβαίως είναι μια πολύ ωραία συνάντηση που μπορεί να έχουν οι εινόφιλοι με τον παραγωγό, με τις καινούργιες σοδιές, με παλαιότερες σοδιές και γενικότερα με το εινοποιείο και τον χώρο που παράγονται τα εξαιρετικά κρασιά της Κρήτης. Όπως είπατε, αυτό το διήμερο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το βράδυ, μπορεί είτε μία παρέα είτε η οικογένεια να συνδυάσει μία βόλτα, να κάνει μία έξοδο, εν πάση περιπτώσει να επισκεφτεί ένα εινοποιείο. Θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον παραγωγό, να γνωρίσει τα κρασιά, να κάνει βόλτα, αν το επιτρέψει ο καιρός, γιατί φέτος ο καιρός μας πάει υπερβολικά καλά όσον αφορά τις βροχές, να επισκεφθούν τους αμπελώνες και να γευτούν τα κρασιά της Κρήτης, τα οποία, τονίζω για άλλη μια φορά, μιλάμε για κρασιά κορυφαίας ποιότητας.
0: Έχει εινοποιία στην Κρήτη, έχουμε κάνει, έχουμε διανύσει δρόμο, κύριε Ζαχαριουδάκη, δηλαδή δεν ξέρω τώρα πόσο πίσω να σας πάω, έτσι ήθελα να μου περιγράψετε ποια είναι η ανάπτυξη που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον κρητικό αμπελώνα.
9: Έχουμε μια καταπληκτική ποιοτική ανάπτυξη, αυτό το λένε, όχι δεν το λέμε εμείς που θα έλεγε κάποιος ότι θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το λένε οι ειδικοί γύρω από το κρασί, σομελιέ, εινοχώοι, είναι ο δημοσιογράφοι, οι οποίοι εδώ και 10-15 χρόνια παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την ποιοτική εξέλιξη του κρητικού αμπελώνα. Και όταν λέω μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό κινείται από το αποτέλεσμα των διεθνών διαγωνισμών και των βραβείων που κερδίζουν τα κρητικά κρασιά. Εκπλήσουν τους πάντες η ποιότητα του κρασιού, τα βραβεία που κερδίζουμε και γι' αυτό και τον παρακολουθούν. Έχουμε κάνει λοιπόν μια τεράστια πρόοδο όσον αφορά την ποιότητα. Υπάρχει το Δίκτυο Εινοποιών Κρήτης όπου υπό την σημαία του συλλογικά εργάζονται προς την ανάδειξη του κρητικού κρασιού 37 εινοποιεία με την βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη μας. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης περίοδου ποιοτικής για το κρητικό κρασί. Προφανώς δεν είναι όλα ρόδινα. Θα πρέπει να λύσουμε μια σοβαρή εξίσωση που αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα που θέλει, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια αναπτύσσεται ποιοτικά το κρητικό κρασί, αυξάνονται τα εινοποιεία, αυξάνονται οι εξαγωγές αλλά και η κατανάλωση στην εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι αυξάνεται ο τουρισμός, άρα λοιπόν και οι πελάτες που καταναλώνουν το κρασί, την ίδια στιγμή όμως παρατηρείται η μείωση του αμπελώνα. Αυτό είναι μια εξίσωση που πρέπει όλοι οι εινοποιοί να δούμε στην χώρα μας, διότι ο αμπελώνας θα πρέπει να ξεκινήσει να ξαναφυτεύεται, να αναπτύσσεται, διότι κρασί, κρητικό κρασί, ελληνικό κρασί δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχουν αμπελώνες.
2: Κύριε Ζαχαριωδάκη, με χαρά να τα ξαναπούμε και να έρθετε και στο στούντιο για να σας δώσω περισσότερο χρόνο να κάνουμε μια ωραία κουβέντα. Κρατώ αυτά που είπατε και κλείνοντας να πούμε αύριο από τις 11 μέχρι τις 7 και την Κυριακή ανοιχτές πόρτες στα ενοπεία της Κρήτης.
9: Βεβαίως, να τονίσουμε μόνο ένα πράγμα, ναι. Η παρέα να επιλέγει κάποιον ο οποίος δεν θα πιει.
2: Πολύ
9: διότι
2: σωστά.
9: Είναι καλό το κρασί, το προτείνουμε να το πίνουμε, αλλά η ασφάλεια των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα.
2: Να είστε καλά, κύριε Ζαχαριωτάκη, καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Μετά από μια σπουδρή αντιπαράθεση σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αποχώρηση από τη συζήτηση αρχικά του ΠΑΣΟ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και των υπόλοιπων κομμάτων. Απέσιο και απάνθρωπο χαρακτήρισε ο Άδωνος Γεργιάδης στο περιστατικό με τον αναισθησιολόγο που φέρεται να ζήτησε φακελάκι από ασθενή για να προχωρήσει χειρουργείο στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων. Ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και διαμήνυσε πως θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε ανάλογα περιστατικά. Στις 29 Μαΐου καταβάλλεται η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-26 με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν την επόμενη πληρωμή. Διπλή άφηξη κρουαζιερόπλων σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι της Ούδας στα Χανιά, ενισχύοντας σημαντικά την τουριστική κίνηση της ημέρας. Το πρωί κατέπλευσαν το Μαρέλα Discovery μήκους 264 μέτρων με 1.767 επιβάτες, καθώς και το πολυτελές αλούρα του Seane Cruises μήκους 241 μέτρων που μεταφέρει 1.143 επιβάτες. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Την ανεφόρον κατάπαυση του πυρός και την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας πλωβρέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των ερχόμενων ωρών. Τουλάχιστον 19 εργάτες γης δολοφονήθηκαν σε χωριό της Βόρειας Ονδούρας, σε περιοχή που θεωρείται ότι ελέγχεται από εγκληματικές οργανώσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, η σφαγή σημειώθηκε κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, ενώ που ένοπλες δυνάμεις έχουν καταλάβει εκτάσεις για εκμετάλλευση φυτιών φοινικών. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία λόγω του ακραίου κύματος ζέστης που αναμένεται τις ερχόμενες ημέρες. Οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου, απειλώντας να σπάσουν το ιστορικό ρεκόρ Μαΐου που κρατά από το 1944. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, έντονες διεργασίες στον Όφι για όλα τα ανοιχτά θέματα, αγωνιστικά και μη της ομάδας. Στην κριτική ΠΕΑ περιμένουν τις απαντήσεις των Σεγγέλια, Σαλσίδιο, Φούντα και Γκονζάλεθ στις προτάσεις που τους έχουν γίνει για την παραμονή τους στην ομάδα. Την ίδια ώρα σε σχεδιασμό βρίσκεται και το πλάνο των εισιτηρίων διαρκείας. Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι και την έναρξη του φετινού Final Four της EuroLeague στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Fenerbahçe, ενώ στις 9 το βράδυ η Real Madrid κοντράρεται με τη Βαλένθια στον Ισπανικό εμφύλιο. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τα εισιτήρια της διοργάνωσης. Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 12 μετά το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Super League, βασικό θέμα της οποίας θα είναι το αίτημα ΑΕΛ Αστέρα Τρίπολης, ΠΑΟΚ Πανσεραϊκού και Πανετολικού για να διάρθρωση του πρωταθλήματος, μεταξύ των θεμάτων και εισαγωγή συστήματος goal line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστές.

0: Τελικός και στις 12.30 ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Από το απόγευμα ωστόσο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη σήμερα δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρονα 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του. Την ίδια ώρα, στο Creta One 102,3 μίλησε η ιατροδικαστής Ελπίδας Πανουδάκη, λέγοντας πως η ανάλυση DNA είναι η gold standard εξέταση και πως εκεί δίνονται όλες οι απαντήσεις. Συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Παγνή. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα Ρεθύμου βρέθηκαν σήμερα ο 47χρονος θείος και τα δύο ανήψια του, κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Βλέπουμε το 47% του μαθητικού πληθυσμού του νησιού, για το 47% έχουμε ένα κεδασί και για το υπόλοιπο 53% υπάρχουν 3 κεδασί. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Creta One 102,3 η προϊσταμένη του κεδασί Ηρακλείου, περιγράφοντας την ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε, καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου? Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
13: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: αύριο.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
2: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατο σημείο στον Αποκόρονα, 5 μήνες μετά την εξαφάνισή του. Την ίδια ώρα, στο Κρέτα One 102,3 μίλησε η ιατροδικαστής Ελπίδας Πανουδάκη, λέγοντας πως η ανάλυση DNA είναι η gold standard εξέταση και πως εκεί δίνονται όλες οι απαντήσεις. Συνελήφθη η μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Παγνή. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα Ρεθύμου βρέθηκαν σήμερα ο 47χρονος θείος και τα δύο ανήψια του, κατηγορούμενοι για την υπόθεση εκβιασμών με δράση σε Βορίζια και Αμάρι. Με συλλήψεις και δικογραφία για 77 κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 3 οικογένειες. Βλέπουμε το 47% του μαθητικού πληθυσμού του νησιού, για το 47% έχουμε ένα κεδασί και για το υπόλοιπο 53% υπάρχουν 3 κεδασί. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Κρέτα One 102,3 η προϊσταμένη του κεδασί Ηρακλείου, περιγράφοντας την ασφικτική κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ωστόσο διευκρίνησε ότι δεν θέλει να υπερβάλλει για το εύρος της. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Let's make tonight.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

πόρτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plus Pack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@pluspack.gr.
1: Τάκης και Πούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Πούπης.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

κλειστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: να σε μια ζωή.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία.
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Στο κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.
4: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Ω. Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

σ' ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό. Φωτιές θερίζω.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

θέλεις. Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.